Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
5: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
8: Στίγμα.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
9: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
8: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
9: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
10: Στίγμα. Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσής.
11: Κρύε.
12: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
11: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
10: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
12: Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Ένα ακόμα άλμπουμ μόλις κατέβηκε από τη βιβλιοθήκη, ξεσκονίστηκε και είναι έτοιμο για ξεφύλισμα για να μας προσφέρει τις καλύτερες των αναμνήσεων. Ελάτε σε ένα ακόμα ταξίδι στα παλιά, αλλά και σε ένα ακόμα ταξίδι στον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτή τη φορά θα θυμηθούμε τα τραγούδια που ακούγονταν στις ταινίες του Αλέκου Σακελάριου από τη δεκαετία του 50 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 80 που σκηνοθέτησε την τελευταία του ταινία, περίπου δηλαδή μια πενταετία πριν φύγει από τη ζωή. Είναι περιττό να σας πω πως τα περισσότερα τραγούδια είχε γράψει ο ίδιος τους στίχους, και καλά, όταν ακούς ένα τραγούδι χιουμοριστικό, σκοπτικό, πάει αμέσως ο νους στο Σακελάριο. Υπάρχουν όμως και βαθιά ερωτικά τραγούδια που έβαζε την υπογραφή του ο Αλέκος Σακελάριος. Σας έχω πει, αν δεν κάνω λάθος, την ιστορία που ένα από τα πιο ερωτικά του τραγούδια γράφτηκε σε μια στρατιωτική τουαλέτα, που ήταν το Σαν και Απόψε, ήταν θεατρικό τραγούδι. Εμείς απόψε θα μείνουμε στα κινηματογραφικά, όχι μόνο τα δικά του, αλλά και άλλων σπουδαίων. Τραγούδια όμως που ακούγονται μέσα σε ταινίες που το σενάριο ή τη σκηνοθεσία είχε κάνει ο Αλέκος Σακελάριος, ένας από τους ευφιέστερους συγγραφείς που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα. Αν όχι ο. Ευφιέστερος. Συστάσεις γρήγορα γρήγορα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τελικά γρήγορα ή σιγά, ρε παιδί μου. Ο Νίκος Πισμπίκης τραβάει το κουπί και ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr, που είναι ο τρόπος επικοινωνίας μέσω email. Υπάρχει όμως και η σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος», που είναι η ρετρό σελίδα μας με άφθονες έντυπες ρετρό ρεκλάμες αλλά και ρετρό γλυκίσματα με κερασάκια. Ειδικά απόψε που θα λέμε για ταινίες του Αλέκου Σακελάριου, θα ήταν αμαρτία να μην πούμε για τον κ. Στέφανο. Ήταν δικό του δημιούργημα. Λοιπόν, πάμε στο 1952, στο Κάιρο, που γυριζόταν η ταινία «Ένα βότσαλο στη λίμνη». Ο Μιχάλης Σουγιούλ είχε γράψει τις ανεπανάληπτες μελωδίες στην ταινία που κατακρεουργήθηκε αργότερα όταν τα δικαιώματα πουλήθηκαν σε άλλη εταιρεία. Παρακαλάτε μόνο να μην τη δούμε κι αυτή μπογιατισμένη. Να δω έγχρωμο λογοθετήδη κι ας ποθάνω. Και το εννοώ δηλαδή, δεν θέλω να το δω πραγματικά. Πάμε στο ασπρόμαυρο λοιπόν. Λοιπόν, η παρέα ήταν ο Βασίλης Λογοθετήδης, ο Βαγγέλας, δηλαδή ο Ευάγγελος Πρωτοπαπάς που έτσι τον έλεγε ο Βασίλης Λογοθετήδης, η Ήλια Λιβικού και η Κέτη Λαμπροπούλου. Ατμόσφαιρα καμπαρέ και έρχονται οι κιθάρες και τα βιολιά μαζί με τον Τάκη Σκούταρη.
11: Καλώς τα παιδιά. Μαέστρο, θα το πούμε το τραγουδάκι μας, θα το πούμε.
13: Θα το πούμε, λέει, ό,τι θέλει ο Μίστερ Μανώλη.
11: Ο κύριος Μανώλης. Αδειάς, παιδιά, θέλω ένα μερακλήδικο. Μερακλήδικο είπαμε. Άντε, μπράβο.

στίβα. Ποτηράκι, ποτηράκι, λες και κάνανε φτερά. Πάνε κι όσα έρθει κι όσα πάνε, που θα τύχει τέτοιο βράδυ στη ζωή μας τη ρηχή. Δώσε το τραπέζι σαν αστρώσε, βάλε κάθαρα ποτήρια κι αντέπτου κι

πρώτα πρώτα τη γουστάρι να του παίξεις μπουζουξί μου σε βδαλί. Άρα την κρυφή του τη λαχτάρα που ίσως να είναι η αγάπη το

0: πω Θεέ μου τι θα γίνω. Αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγυρώ τα βιολιά. Σπάστα, κλαστίνουνε ανάστα και παρτώ να πουπουνίσω και καμιά του φεκιά.
1: Μαγική ταινία το «Ένα βότσαλο στη λίμνη», βεβαίως από θεατρικό έργο του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Με τους ίδιους πάνω κάτω συντελεστές, ένα χρόνο αργότερα, το 1953, γυρίζεται πάλι στο Κάιρο η Σάντα Τσικίτα. Και αυτή ήταν θεατρική παράσταση που λεγόταν «Φώτης Φαγκρής και Τσικίτα Λοπέζ». Η Τσικίτα Λοπέζ ήταν αυτή που θα πήγαινε πρεσβείος. Βασίλης Λογοθετήδης, Ηλία Λιβικού, Στέφανος Στρατηγός, ο Μπάμπη θα τα πάρω, ο ξαδερφίος. Ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, η Κέτη Λαμπροπούλου, ο Νίκος Καζής. Ισμάρο Στεφανίδου, ο Θάνος Τζενεράλης, σπουδαίοι ηθοποιοί πραγματικά. Και στη συγκεκριμένη ταινία, τη μουσική είχε κάνει ο Μιχάλης Σουγιούλης, τύχη εννοείται ότι είναι του Αλέκου Σακελάριου. Μέσα λοιπόν στη συγκεκριμένη ταινία ακουόντουσαν διάφορα υπέροχα τραγούδια. Εμείς κρατήσαμε ένα με τη φωνή του Τόνι Μαρούδα.

0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Φαίνεται σας άρεσε πολύ το τραγουδάκι.
1: Πώς, όχι, εγώ έλεγα για ένα πιλαφάκι ακόμα, καταλάβατε.
0: Τι?
1: Πιλαφάκι λέω, έχω ψηθεί με τον κύριο Πάμπη, ξανά για βλέπετε.
0: Κώστα, φέρε πιλάφια στον κύριο.
2: Αυτός ο επικός διάλογος του Τόνι Μαρούδα με τον Βασίλη Λογοθετήδη για τα πιλαφάκια. Ήταν το έκτο πιλαφάκι, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λογοθετήδης λίγο αργότερα στον ξάδερφό του, τον Στέφανο Στρατηγό, τον Μπάμπη. Έλεγε, ήρθε και αυτό το έκτο πιλαφάκι και στούμποσα. Έβρεχε και έξω, έγειρα εκεί, δα κακό είναι, Μπάμπη μου, δεν είναι. Γιατί κοιμήθηκε στο καμπάρε εκείνο το βράδυ ο Βασίλης Λογοθετήδης. Εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα ξεφυλίζει τις σελίδες γύρω από ένα πολύ μεγάλο όνομα του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Σήμερα λοιπόν θυμόμαστε τραγούδια από τις ταινίες που είχε γράψει ή που είχε σκηνοθετήσει ο Αλέκος Ακελάριος. Πριν σας πω όμως περισσότερα, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά ξανά εδώ.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, εδώ είσαστε και εσείς, τα παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θυμάται τον Αλέκο Σακελάριο, δηλαδή τα τραγούδια που είχαν ακουστεί στις ταινίες του. Να, νωρίτερα που ακούσαμε και τον Τόνι Μαρούδα στο Σάντα Τσικίτα, κάποια στιγμή ακούσατε και την Κέτη Λαμπροπούλου ανάμεσα στο τραγούδι. Πρίμα βόλτα, Τσικίτα. Σεκόντα βόλτα, Τσικίτα. Μερκέ. Για να πάμε στο 1955 σε μία ταινιάρα. Θα μου πείτε τώρα και ποια ταινία του Σακελάριου δεν ήταν ταινιάρα. Λοιπόν, Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο. Τι να πρωτοπούμε για αυτή την ταινία? Για την Τζένι Καρέζη, που κάνει ουσιαστικά την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση. Βασίλης Αυλονίτης, Μίμης Φωτόπουλος, Αλέκος Αλεξανδράκης, Τσαγανέας, Λινάρδου, Σαμπάχ. Και ο μαέστρος με το βιολί, που πολλοί ρωτάτε πώς λεγόταν ο μαέστρος. Δημήτρης Βουδούρης λεγότανε. Μέσα στην ταινία τραγουδούν οι ίδιοι ηθοποιοί, δηλαδή ακούμε και τη φωνή του Βασίλη Αυλονίτη και του Μίμη Φωτόπουλου και τη Σούλη Σαμπάχ. Και το ντουο Χάρμα συμμετέχει στο «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω», αλλά εμείς θα ακούσουμε τον γκραν σουξέ του συγκεκριμένου φιλμ. Αυτό το τραγούδι που τσάντιζε πάντα τον Γιώργο Γαβριλίδη στο sequel, στο Λατέρνα Φτωχιά και Γαρίφαλο, που πέρναγε η πυρέτρια και τραγουδούσε Γαρίφαλο στα αυτή και τσαντιζόταν ο Γαβριλίδης και πέταγε τις γλάστρες κάτω από τον μπαλκόν και έλεγε «Αμάν πια, Γαρίφαλο στα αυτή, Γαρίφαλο στο μάτι, Γαρίφαλο στο φρύδι». Εμείς προς το παρόν θα το διατηρήσουμε στο αυτή και πάμε να το τραγουδήσουμε.

στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη.

Θυμάστε εκείνο το υπέροχο Γλέντι στην Ήπεθρο, λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο του Μάνου Χατζηδάκη, μουσική. Τα υπόλοιπα Αλέκος Ακελάριος. Και ήταν και η μοναδική ταινία που είχε και δεύτερο μέρος. Κανείς δεν το ήξερε βέβαια εξ αρχής ότι θα έχει και δεύτερο μέρος, απλώς η ταινία σάρωσε. Και τότε γεννήθηκε προφανώς στο μυαλό του Φίνου ότι γιατί να μην κάνουμε και ένα δεύτερο μέρος της Λατέρνας, το sequel που λέμε κινηματογραφικά στα πολύ νεότερα χρόνια. Λατέρνα αυτό είχε και γαρίφαλο λοιπόν, θα μπορούσε να το λέει και γαρούφαλο, όπως το έλεγαν και στο τραγούδι, για να διατηρηθεί η λαϊκότητα. Οι ίδιοι συντελεστές πάνω κάτω στο γαρίφαλο, μόνο που είναι λίγο πιο βαριά η ταινία η συγκεκριμένη. Δηλαδή εκεί αρρωσταίνει ο Βασίλης Αυλονίτης, πουλιέται η λατέρνα, βλέπει αυτό το απίστευτο όνειρο με τη λατέρνα που ξεψυχάει και εκείνη την πομπή με τις τσιγκάνες μαυροφορεμένες. Ένα σκηνοθετικό έβριμα που για τη δεκαετία του 50 τουλάχιστον ήταν κάτι που δεν μπορούσαν καν να το φανταστούν οι υπόλοιποι σκηνοθέτες. Και στο γαρίφαλο τη μουσική είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ένα από τα τραγούδια που έγιναν πολύ γνωστά στη συγκεκριμένη ταινία ήταν το «Φούστα Κλαρωτή». Έτσι μάλιστα λένε ότι ήταν και ο εναλλακτικός τίτλος της συγκεκριμένης ταινίας. Όμως υπήρχε και ένα άλλο τραγούδι που έγινε μεγαλύτερη επιτυχία. Ναι, ήταν τα Παλιομισοφόρια. Κάπου εκεί στον Περέα κάτω που το τραγουδούσε ο Αυλονίτης με τη λατέρνα του, τη λατέρνα που είχε κουρδίσει ο Αρμάος

Είναι συγκλονιστικός ο Βασίλης Αυλονίτης την ώρα που τραγουδάει στην ταινία τα παλιομισοφόρια, όταν κάνει αυτό το «Οχ». Είναι τόσο φυσικό που πραγματικά ανατριχιάζεις. Βλέπεις έναν άνθρωπο που καταραίει κυριολεκτικά στο φακό της μηχανής. Το 1957 ο Αλέκος Ακελάριος γυρίζει και μία ακόμα ταινία έξω από τη Φίνος Φιλμ, όμως σε μία μικρή κινηματογραφική εταιρεία που λεγόταν Τζαλ Φιλμ και λεγόταν Τζαλ διότι ήταν τα αρχικά του ονόματος Τζανής Αλιφέρης που είχε κάνει τη φωτογραφία στις ταινίες που έκανε και την παραγωγή. Η ταινία λεγόταν «Της νύχτας τα καμώματα». Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και προβάλλεται

Γύρι, Ορέστης Μακρύς. Ευκαιρία να κάνουμε και λίγο Ορέστη Μακρύ κάποια στιγμή, να θυμηθώ κάποια ατάκα από την ταινία. Επίσης ήταν ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος σε ένα καταπληκτικό σκέτς. Ήταν σπονδυλωτή ουσιαστικά η ταινία, με ένα κοινό πρόσωπο που ένωνε τις ιστορίες, που ήταν ο Βασίλης Αυλονίτης, που έκανε τις περιπολίες του μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα της δεκαετίας του 50. Επίσης, Νίκος Ρίζος, Γιάννης Γκιονάκης και Φραγκίσκος Μανέλης. Κρατήστε τον Φραγκίσκο Μανέλη, θα μας χρησιμεύσει. Αξίζει να πούμε ότι στο σκέτς που πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Διαμαντόπουλος βλέπουμε και δύο μικρά παιδάκια που είναι και στην πραγματικότητα αδέρφια. Ήταν τα Καλατζοπουλάκια, δηλαδή η Μίρκα και ο Γιάννης Καλατζόπουλος. Και λίγα χρόνια μετά είδαμε τη Μίρκα Καλατζοπούλου πλέον ως γυναίκα κανονική στις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Εδώ όμως εμφανίζει το σπεδάκι. Μια πολύ συγκινητική ιστορία που αξίζει τον κόπο να την δείτε. Αν ψάξετε κάπου στο διαδίκτυο και μπορέσετε να βρείτε την ταινία, δείτε το, αξίζει πραγματικά. Το τελευταίο σκέτς όμως της ταινίας, έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά εκπληκτικά μέσα σε αυτή την ταινία, η οποία καταλήγει μέσα σε μια ταβέρνα, στην οποία διαδραματίζεται ένας μεγάλος καυγάς ανάμεσα σε μεθυσμένους θαμώνες. Πάνω στο Τζακωμό, ή μάλλον λίγο πριν το Τζακωμό, την ώρα που ο Φραγκίσκος Μανέλης εκλιπαρεί τη γυναίκα του να πιούμε ένα ποτηράκι μόνο, ένα. Δεν θα κάνεις, του λέει, φασαρία, έτσι, όχι, ένα ποτηράκι μόνο και θα φύγουμε. Την ώρα λοιπόν που μπαίναν μέσα στην ταβέρνα ακουγόταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Τάκης Μπίνης τραγουδούσε. Τη μουσική είχαν γράψει δύο σπουδαίοι στη συγκεκριμένη ταινία, ο Αργύρης Κουνάδης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Εδώ του Μάνου Χατζηδάκη το τραγούδι.

0: Αυτά στα καμώματα λοιπόν, η ταινία του Αλέκου Σακελάριου του 1957. Ακούσαμε τον Τάκη Μπίνη. Ακουγόντουσαν οι θαμώνες της ταβέρνας από μέσα. Εσείς είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα θυμόμαστε τραγούδια από τις ταινίες του Αλέκου Σακελάριου. Για να επικοινωνήσουμε, radio@παραπολιτικά.gr. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα μας στο Facebook. Παντοπολίων, η Αυθονία, ο Κύριος Στέφανος. Πληκτρολογείτε και τσουπ, μπαίνετε μέσα και βλέπετε όλη τη ρετρότητα να απλώνεται στα μάτια σας. Πολλοί με έχουν κατηγορήσει για αυτή τη λέξη. Μα φτιάχνεις, λέει, λέξεις. Φυσικά. Πώς θα προχωρήσει η γλώσσα. Η ρετρότης της ρετρότητος. Και πάμε στο 1958 σε μια σπαρταριστή κωμωδία.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τρώνε νωρίς. Πόσο νωρίς, δεν φαντάζομαι να τρώνε το μεσημέρι για βράδυ και το βράδυ για το πρωί της επομένης. Αυτός ο γκρινιάρης ο Ρέστης Μακρύς, ο σπουδαίος. Στη συγκεκριμένη ταινία τη μουσική είχε γράψει ο Τάκης Μωράκης και τραγουδούσε το τρίο Καντσόνε.

Και φυσικά όλη η παρέα είχε μαζευτεί στην παραλία και τρέχανε να μπουν στην θάλασσα, και όταν έπρεπε να σταματήσει η σκηνή ακουγόταν από το βάθος η φωνή του Αλέκου Σακελάριου που έλεγε «Στοπ!». Υπήρχαν ατέλειες ακόμα και στις ταινίες του Φίνου, ναι. Να μείνουμε στο 1958, μία κομική αλλά και δραματική κινηματογραφική ταινία. Πώς συνδυάζεται αυτό? Μόνο ο Σακελάριος μπορούσε να το κάνει, αλλά πάντα μαζί με τον Βασίλη Λογοθετήδη, αλλιώς δεν γινόταν. Μιλάμε για την ταινία «Ένας ήρωας με παντούφλες». Εκεί δεν υπάρχει κάποιο τραγούδι, αλλά επειδή η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ήταν μεγαλειώδης, θα ήθελα να πάρουμε μια μικρή γεύση.

τόσο συγκλονιστικός ήταν ο Βασίλης Λογοθετήδης που και εγώ τώρα που σας μιλάω δυσκολεύομαι, γιατί σκέφτομαι τη σκηνή αυτή μαζί με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και δεν μπορώ να βρω λόγια να σας πω τι μπορεί να νιώσει ένας θεατής όταν βλέπει και ακούει όλο αυτό το πράγμα. Αυτές ήταν οι ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου που πολλές φορές κάποιοι λένε «Έλα μωρέ και τι έγινε, ταινιούλες, εμείς κάναμε καλύτερες, εμείς είμαστε ο νέο ελληνικός κινηματογράφος ενώ οι άλλοι ήταν ο λαϊκός κινηματογράφος, κουταμάρες». Και με συγχωρείτε για την έκφραση δηλαδή. Αξίζει να πούμε ότι μαζί με τον Βασίλη Λογοθετήδη στον Ήρωα με τις Παντούφλες ήταν η Ήλια Λιβικού, η Νίτσα Τσαγανέα, ο Λαυρέτης Διανέλος, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς που ήταν ο Γλύπτης, ο Λιμπεριάδης, ο Νάξιος. Ό,τι και να του φέρνανε, ο σκέρασμα έλεγε «Ωραίο πράγμα το τάδε». Κυρίως με τα κεφτεδάκια όμως, εκεί είχε κολλήσει. «Ωραίο πράγμα τα κεφτεδάκια». «Σας έφερα», λέει, «ψητά, σας έκανα και μερικά στη σχάρα». «Ωραία τα ψητά, ωραία και της σκάρας». Αφήνουμε τον ήρωα με τις παντούφλες και πάμε σε μια ρομαντική κομεντή του 1959, εκεί που ουσιαστικά όλοι μας αποφασίσαμε να λατρέψουμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά, πάρα πολύ απλά. Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο το 1959, Αλέκος Ακελάριος, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ και αξίζει να βάλουμε δίπλα και τον Χρήστο Τσαγανέα που ουσιαστικά καθιερώθηκε με το «Βεβαίως, βεβαίως». Κινηματογραφικά τουλάχιστον, έτσι, γιατί οι περισσότεροι κάθε φορά που βλέπαμε το Τσαγανέα σε μια ελληνική κινηματογραφική ταινία λέγαμε «Βεβαίως, βεβαίως». Παρά το γεγονός ότι πριν από το «Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», ο Τσαγανέας είχε κάνει και άλλες πολλές και σπουδαίες ταινίες. Νομίζω ότι είναι περιττό να σας πω ότι τη μουσική στο συγκεκριμένο φιλμ είχε κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά τελικά όσες φορές και να αναφέρουμε αυτό το όνομα, δεν είναι ποτέ περιττό.

0: Άλλωστε, παιδιά, μαέστρο, θα το πούμε το τραγουδάκι μας, θα το πούμε.
1: Θα το πούμε, λέει, ό,τι θέλει ο Μίστερ Μανώλης.
0: Ο κύριος Μανώλης. Άντε, γεια σας, παιδιά. Θέλω ένα μερακλήρικο. Μερακλήρικο, είπαμε. Άντε, πρώτα.

πρώτα πρώτα τη γουστάρι να του παίξεις μπουζουξί μου σε βδαλί. Άρα την κρυφή του τη λαχτάρα που ίσως να είναι

0: αναβάντε. Κι άντε βίβα μου και εμένα, κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω πω ποτέ μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά. Σπάστα, τελα σβήνουνε ανάστα και παρτώ να πουπουνίσω και καμιά του φεκιά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

κλωτσοσκούφι, το κλωτσοσκουφάκι, όπως την έλεγε ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Έτσι λεγόταν η ταινία, το κλωτσοσκούφι του 1960. Το σενάριο είχε γράψει μόνο ο Αλέκος Σακελάριος, διότι τη σκηνοθεσία είχε κάνει ο Ντίνος Δημόπουλος. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκος Αλεξανδράκης, Στέφανος Λινέος. Το τι ξύλο έφαγε ο Στέφανος Λινέος αυτή την ταινία από τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Δεν υπάρχει δηλαδή πραγματικά. Και το ευχαριστιέσαι κιόλας που το βλέπεις. Δεν ξέρω στα τελευταία χρόνια αν κάποιοι θα το ευχαριστιόντουσαν. Θα λέγανε να την κόψετε τη σκηνή. Απαράδεκτη, έχει βία. Έλα μου όμως που ο θεατής δικαιώνεται 100%, μην σας πω 1000%. Όταν προβάλλεται η συγκεκριμένη σκηνή. Και μάλιστα στοιχεία της συγκεκριμένης ταινίας ο Αλέκος Σακελάριος τα έβαλε και στο... πώς λεγόταν η ταινία που είχε κάνει με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Μάρο Κοντού, ο Φάντης Μπαστούνι. Είχε και εκεί πολλά στοιχεία από τη συγκεκριμένη ταινία. Δεν το λες remake, αλλά είχε ένα αρκετά μεγάλο θέμα και εκεί. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης ήταν ο Τζόρτζης Βέγγελης, έτσι τον έλεγε η Τασό Καβαδία, Τζόρτζη, με προφορά. Που φυσικά και στη συγκεκριμένη ταινία η Τασό Καβαδία δεν έκανε και τον καλύτερο ρόλο. Μα ήδη από το 1954, επειδή πιάσαμε τώρα την Τασό Καβαδία, θυμάμαι από το 54 που είχε γυρίσει με τον Κακογιάννη το Κυριακάτικο Ξύπνημα, ούτε και εκεί είχε τον καλύτερο δυνατό ρόλο. Αλλά είχε το ρόλο της λογικής, όπως υποστήριζε πάντα η Τασό Καβαδία. Εγώ δεν ήμουνα στρίγκλα, απλώς ήμουνα λογική. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική στο Κλωτσοσκούφι και πάμε σε μια ταινία που... κινηματογραφικά δεν έκανε μεγάλη επιτυχία. Τηλεοπτικά όμως σάρωσε και σαρώνει ακόμα. Ήταν ένα θεατρικό έργο που είχε παίξει ο Βασίλης Λογοθετίδης και λεγόταν «Ιρένα Εξόκυλε». Όταν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, ο τίτλος ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Θα μου πείτε γιατί έπαιξε ο Νίκος Σταυρίδης και όχι ο Βασίλης Λογοθετίδης. Είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος. Όταν ο Αλέκος Σακελάριος πρότεινε στον Βασίλη Λογοθετίδη να κάνει τα κίτρινα γάντια κινηματογραφική ταινία, ο Λογοθετίδης ήδη είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Και του είπε ότι άστο, θα σου καταστρέψω την ταινία. Και η αλήθεια είναι ότι... μετά από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λογοθετίδης. Εκεί το 1960, τότε που βγήκε η ταινία στους κινηματογράφους. Ωστόσο, ο Νίκος Σταυρίδης ήταν μια έκπληξη. Οφείλω να ομολογήσω. Δηλαδή, κάθε φορά που τον βλέπω λέω, ποιος να ήταν καλύτερος, ο Λογοθετίδης ή ο Σταυρίδης. Τόσο πολύ καλός ήταν ο Σταυρίδης. Μαζί του η Μάρο Κοντού, ο Μίμης Φωτόπουλος, η Μάρθα Βούρτση, ο Γιάννης Γκιονάκης που έκανε τον περίφημο Μπρίλι, ο Μορνογκάνι. Όχι από μουσμουλά που το έλεγε ο Σταυρίδη. Καλό, ρε λέει που αρχίσαμε και οι δυο τις τσακπινιές και πώς θα βγάλουμε άκρη. Και ο Κώστας Δούκας έπαιζε ένα πολύ μικρό ρόλο, αλλά πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν ο Χατζή Αντωνίου. Εδώ Χατζή Αντωνίου. Η Νίκη Λινάρδου, η Πόπη Λάζου, η Βόνη Βλαδιμίρου, ο Παντελής Ζερβός. Δεν ήταν στους Αγίους Θεοδόρους, έχω να σας πω όλο αυτό το πανηγυράκι εκεί. Ήταν στην Αγία Μαρίνα, στο 34ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου. Αλλά μοιάζει όμως. Θα μπορούσε να είναι Αγίοι Θεόδωροι, δεν ήταν όμως. Τα εξωτερικά γυρίσματα της οικίας Καλλιγαρίδη στην Κηφισιά ήταν στη διασταύρωση Λεβίδου και Δημοσθένους. Στους κινηματογράφους η ταινία, όπως σας είπα εξ αρχής, δεν πήγε πολύ καλά. Δηλαδή από 58 ταινίες εκείνης της εποχής ήρθε 18η.
Όμως σήμερα θεωρείται από τις κλασικότερες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ο Μουστάκιας, ο Λέανδρος. Μουστάκια, θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου. Τώρα πότε προλάβατε, πότε τάπατε, το κνούπι που σε δάγκασε στο μέτωπο και άλλα και άλλα. Ήτανε μια ολόκληρη ατάκα η συγκεκριμένη ταινία. Θυμάμαι και αυτό το τραγούδι.

Είχαν πιει τα κρασάκια, τους κάνανε ένα διάλειμμα και προέκυψε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Να καούν τα κάρβουνα, μαέστρο, που είπε από κάτω μου ο Μιμής Φωτόπουλος. Ξαναλέμε σε λίγο εμείς.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Στίγμα Radio.
11: Για να θυμηθείτε άλλη τα νιάτα σας και άλλη τα μεσοκοπήματά σας. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο 1960. Μα, μια εποχή που πάει.

τόσο μικρό και τόσο χαριτωμένο τραγούδι, 1960, η Αλίκη στο ναυτικό. Ήταν τα Κατσαμπάκια, οι αδελφοί Κατς Άμπα. Ναι, τώρα τελευταία το έχουν λανσάρει αυτό, το έχουν χωρίσει το όνομα κάποιοι. Και είναι ένα χαρμάνι, Κατς με Άμπα. Ωραίο όμως, πολύ έξυπνο. Όταν το είδα και μάλιστα το είδα και σε αφίσα, πέθανα στα γέλια. Λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική στη συγκεκριμένη ταινία, στην Αλίκη στο ναυτικό, φυσικά Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ και Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και ήταν η μαμά, ήταν ήταν η Δέσπο Διαμαντίδου, βέβαια. Και η φιλενάδα ήταν η Κέτη Λαμπροπούλου. Τι πιανείς, δεν κατάλαβα την ερώτηση, εννοείται της Αλίκης. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία πολλά και όμορφα τραγούδια και επίσης πολλές ιστορίες έχει πει ο Αλέκος Ακελάριος από τα γυρίσματα. Θυμάμαι, ας πούμε, στην παρέλαση του ναυτικού που ήταν όλοι και όλοι 10-15 κομπάρσι, αλλά με τα μαγικά του ο Αλέκος Ακελάριος τους έκανε να φαίνονται 100 και 200. Θυμάμαι επίσης στην παρέλαση πίσω από τον Τίνο Καρύδη την Αλίκη Βουγιουκλάκη που παραλίγο να χάσει το μάτι της, όταν ο Τίνος Καρύδης του έφυγε λίγο από τα χέρια το όπλο και με τη λόγχη του όπλου παραλίγο να της βγάλει το μάτι. Ναι, προσέξτε το αυτό, μπορείτε να πάτε στο σημείο, είναι προς το τέλος της ταινίας, εκεί που είναι η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Μπείτε να τη δείτε τη σκηνή. Κυριολεκτικά για αυτό που λέμε παρατρίχα γλίτωσε το μάτι της η Αλίκη. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από τη συγκεκριμένη ταινία. Ποιο να ακούσουμε, να ακούσουμε το Γλάρο.

Τελικά ήταν το ανάποδο. Είδατε που δεν το θυμόμουν καλά. Ήταν η Αλίκη που πήγε να βγάλει το μάτι του Ντίνου Καρύδη. Ήταν μπροστά από τον Ντίνο, βέβαια. Εδώ έχω μεγάλον μέτρ του ελληνικού κινηματογράφου απέναντί μου, τον Νίκο Πισμπίκη, που ρυθμίζει τον ήχο μας και μου λέει: Όχι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Λέω: Μπράβο, ρε φίλε, καλά που μου το θύμισες, γιατί το είπα ανάποδα και δεν κάνει.

Εσείς ακόμα μου στέλνετε ατάκες από τα κίτρινα γάντια, ε. Ωραία, μα είπαμε, εκείνη η ταινία ήταν ολόκληρη μια ατάκα. Ουγκό μουστάκια και πάει λέγοντας. Εδώ το αλικάκι λοιπόν από την Αλίκη στο ναυτικό. Για να δούμε την ίδια χρονιά εκεί, το 1961. Ουσιαστικά, εντάξει, το η Αλίκη στο ναυτικό γυρίστηκε μεν το 60, αλλά έκανε πρεμιέρα στις αρχές του 61. Οπότε πολλοί το πιάνουν ως 1960. Εν πάση περιπτώσει, το 1961 υπάρχει και μία ακόμα ταινία του Αλέκου Σακελάριου, όχι στη Φίνος Φιλμ. Ήταν μία παραγωγή, συμπαραγωγή, ήταν ο Νίκος Αξαρλής, ο Αλέκος Παπαγεωργίου, ο Αλέκος Σακελάριος και ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης. Σενάριο Αλέκος Σακελάριος και Χρήστος Γιαννακόπουλος. Το Αλίμονος στους νέους είναι μία από τις ωραιότερες ταινίες που έχει παίξει ο Δημήτρης Χόρν. Μαζί με τον Δημήτρη Χόρν ο Σπύρος Μουσούρης, η Μάρο Κοντού, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Νίκος Φέρμας, η Ιβόνη Βλαδιμίρου, ο Γιώργος Βελέντζας και ο Ντίνος Καρίδης που τον αναφέραμε πριν, σε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ρολάκι το Σοδούλη, σε μια ώρα στο πλήθος. Και εμείς κορόιδα είμαστε που περιμένουμε από το πρωί εδώ, ήταν η ατάκα του, αυτό έλεγε όλο και όλο ο Ντίνος Καρίδης, και όταν αγοράστηκαν τα δικαιώματα της ταινίας του κόψανε και τη φωνή, βάλανε κάποιον άλλο να το λέει. Τι να τους πεις. Πάντως ο Δημήτρης Χόρν κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 61 για το ρόλο του ως Ανδρέας.

αυτό που πάντοτε, σε αυτό μάλλον που πάντοτε στεκόμαστε όταν αναφερόμαστε σε αυτή την ταινία, είναι το μακιγιάζ που είχε γίνει, το οποίο ήταν απίστευτο. Ο Ντίκ Μπόνορ Μόρις το είχε κάνει, φημισμένος make-up artist του κινηματογράφου από την Αγγλία. Και να σας θυμίσω τι είχε πει ο Χόρν όταν έμαθε την αμοιβή του, που ήταν πάνω κάτω τα ίδια με αυτά που είχε πάρει ο ίδιος ο Χόρν για να πρωταγωνιστήσει. Έλεγε λοιπόν, με τόσα λεφτά που πήρε αυτός για να με γεράσει, δεν τα δίναμε καλύτερα σε ένα μπλαστικό να με κάνει 20 χρόνια νεότερο. Εντάξει, το πνεύμα του Δημήτρη Χόρν ανεπανάληπτο, όπως ανεπανάληπτη και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Εκεί στο κέντρο η Σμάρο Στεφανίδου έχει γύρει και αυτή εκεί δά στην καρεκλίτσα, αφού έχει φάει και αυτή το 7ο-8ο πιλαφάκι, και το ζεύγος χορεύει.

0: 92,1.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αυτό το υπέροχο θέμα του Μάνου Χατζηδάκη, το βάλς των χαμένων ονείρων, διότι είναι το βάλς από την ταινία «Χαμένα όνειρα» του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, το story βασισμένο στο θεατρικό «Η Μεγάλη Παρένθεση». Από τις λίγες δραματικές ταινίες του Αλέκου Σακελάριου, καθαρό ημιδραματική, δεν έχει κωμικά στοιχεία μέσα. Πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με την Αντιγόνη Βαλάκου, οπότε είναι ένας Παπαμιχαήλ χωρίς την επιρροή της Αλίκης πάνω του. Είναι λίγο διαφορετικό το παίξιμό του, γι' αυτό και αξίζει να τη δείτε την ταινία αν δεν την έχετε δει. Μαζί τους ήταν ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Γιώργος Δαμασιώτης, η Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Θανάσης Βέγκος σε έναν τρομερά δραματικό ρόλο. Ήταν απλώς καφετζής, αλλά σε όλη τη διάρκεια της ταινίας έλεγε, παρακαλούσε τους πάντες να του βρουν ένα κτίριο για να ανοίξει ένα δικό του μαγαζί, γιατί το ξένο ψωμί είναι πικρό.

την τραγική ατάκα «Κουβαρίστρες Λουξ», που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των πρωταγωνιστών, που είχαν την κρυφή ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει η ζωή τους και θα φύγουν από τις «Κουβαρίστρες Λουξ» και θα κάνει ο καθένας πραγματικότητα τα όνειρά του. Όμως δεν ήταν έτσι η πραγματικότητα. Τα ήθελε αλλιώς. Ο Κώστας και η Λίζα, δηλαδή ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και η Αντιγόνη Βαλάκου, ουσιαστικά μέσα από πολλές δραματικές στιγμές της ζωής τους μεγαλώνουν, γκριζάρουν και συνειδητοποιούν ότι θα είναι για πάντα μέσα εκεί, στις «Κουβαρίστρες Λουξ». Το βαλσάκι παίζει και είναι ο Κώστας και η Λίζα μπροστά στο παράθυρο του γραφείου, χιονίζει έξω και κοιτάζονται και καταλήγουν ότι αφού περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε και αφού δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουμε κάτι χειρότερο, δεν παντρευόμαστε, ας παντρευτούμε. Και κλείνει το έργο με τις εξής δύο ατάκες: «Καημένε Κώστα», «Καημένη Λίζα».

Δεν ξέρω αν σας συγκίνησε η ιστορία από τα χαμένα όνειρα. Εγώ κάθε φορά που τη βλέπω αυτή την ταινία δυσκολεύομαι να τη φτάσω μέχρι το τέλος. Συνήθως τη σταματάω κάπου στη μέση. Ακριβώς γιατί είναι σπουδαία ταινία, όχι γιατί είναι μέτρια ή κακή. Η νύφη το σκάσε. 1962.

αριστοκρατική κωμικός η Τζένι Καρέζη, που αν με ρωτήσετε στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν αποφάσισε ότι πρέπει να αφήσει την κωμωδία, γιατί δεν πρέπει να γελάμε αφού αλλάξαμε λογική. Αχ, θα γίνω κακός τώρα, αφήστε το βραδιάτικα. Ήταν σπουδαία στην κωμωδία η Τζένι Καρέζη, σπουδαία και λίγα λέω. Λοιπόν, εδώ η ταινία του 1962, η Νύφη Τόσκασε, γνωστή και με τον τίτλο «Με παίρνετε μαζί σας παρακαλώ». Ήταν συμπαραγωγή της Τζένι Φιλμ και της Φίνος Φιλμ. Τζένι Καρέζη, Θανάσης Βέγκος, Νίκος Ρίζος. Ήταν και ο Πέτρος Κυριακός, ένας πολύ μεγάλος, πολύ σπουδαίος κωμικός, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να γυρίσει πολλές κινηματογραφικές ταινίες, αλλά στο θέατρο είχε αφήσει εποχή. Τη μουσική την είχε γράψει ποιος? Δεν φαίνεται, μίμης πλέσας από χιλιόμετρα.

Υπέροχο λοιπόν το Σαρβαλάκι που ακούσαμε με τη Τζένι Καρέζη και όλη την παρέα εκεί. Θυμάστε τη σκηνή στην ταινία. Αν και τη συγκεκριμένη ταινία, το «Η νύφη το σκασε», δεν την πολύ βλέπω στην ελληνική τηλεόραση συχνά. Να μείνουμε στο 1962. Πάμε πάλι σε άλλη εταιρεία, τότε που ο Αλέκος Ακελάριος γυρίζει την ταινία «Όταν λείπει η γάτα».

που ήταν στο κέντρο Queen Anne, εκεί που τραγουδούσε ο Τέλης Στεφανής. Τον Τέλη Στεφανή υποδιόταν ο Γιάννης Βογιατζής. Στη συγκεκριμένη ταινία ουσιαστικά βλέπουμε ξεκάθαρα την κωμική φλέβα της Ρένας Βλαχοπούλου. Και από το 62 και μετά ξεκινάει η καριέρα της στην κωμωδία. Πώς το έλεγε ο Ρίζος στο Queen Anne με τα λιθρινάκια, ε? Μιλάνε τα λιθρινάκια μου απόψε. Κύριε Παπαδόπουλε, το λιθρινάκι μας σας είπε καμιά κουβεντούλα. Η οικογένεια Ζέμπερι ήταν η πλούσιοι. Έτσι, μα το θυμόμαστε αυτά τα υπέροχα επώνυμα που, τα ευρηματικότατα επώνυμα που χρησιμοποιούσε ο Αλέκος Ακελάριος στους ήρωες των ταινιών του και των θεατρικών του. Έρικα και Μαργαρίτα Μπρόγερ νομίζω ήταν σε πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση που τις απολαύσαμε. Πάμε τώρα μέσα στο κέντρο. Έχουν ντυθεί πλούσιοι το προσωπικό της βίλας των Ζεμπεραίων. Δηλαδή η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Βασίλης Αυλονίτης και η Νίκη Λινάρδου. Μπαίνουν με αέρα στο κέντρο μέσα, το παίζουν πάμπλουτι, το παίζουν ζεμπεραίοι. Και κάποια στιγμή ζητάνε να παίξει, να έρθει η ορχήστρα, να παίξει ένα τραγούδι, να γλεντήσουν, διότι ο Τέλης Στεφανής ο πραγματικός την είχε κοπανίσει σε μια κρουαζιέρα. Και έτσι τη θέση του είχε πάρει ο Ανδρέας Ντούζος. Μέχρι όμως να έρθει ο Ανδρέας Ντούζος και να τραγουδήσει, η Ρένα Βλαχοπούλου έδινε τα αρέστα της.

0: και τίποτα άλλο από εκείνα τα χρόνια. Η καλή καρδιά μας έμεινε μόνο και αυτές οι υπέροχες ταινίες που τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και κάθε φορά που τις βλέπουμε όλο και κάτι ανακαλύπτουμε. Μία καινούργια ατάκα, ένα καινούργιο πλάνο, κάτι που δεν είχαμε πάρει χαμπάρι στις 100 φορές που μπορεί να τις έχουμε δει. Την 101η, όλο και κάτι θα ανακαλύψουμε. 1963, ο φίλος μου ο Λευτεράκης. Άλλη τρομερή ταινία του Αλέξου Σακελάριου. Και αυτό ήταν θεατρικό. Δίνος Ηλιόπουλος, Μάρο Κοντού, Κώστας Βουτσάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Κέτι Πάνου, Χρήστος Τσαγανέας, Νικήτας Πλατής και Κατερίνα Γιουλάκη. Τη μουσική στην ταινία γενικότερα.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
10: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

Υπέροχα χρόνια, υπέροχα τραγούδια. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Να στείλω χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Νίκο, στην Κινέτα και στη Μαρία. Και γενικότερα σε Αττική, σε Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, αφού έχουμε όλα αυτά του διαβόλου, μπορούν να μας ακούνε κυριολεκτικά παντού, σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έρχεται το 1965. Μία ταινία που ήταν remake ουσιαστικά, δηλαδή μία ταινία που ξαναγυρίστηκε με άλλους ηθοποιούς πολλά χρόνια αργότερα, διότι η πρώτη φορά που βλέπουμε το συγκεκριμένο σενάριο είναι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50. Θυμάστε το Δελισταύρου και Υιός με το Βασίλη Λογοθετίδη? Ξαναγυρίστηκε ως Υιέ μου, Υιέ μου με το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Την ώρα που έπαιζε το συγκεκριμένο τραγούδι με τον Τόνι Πινέλη, που ήταν το τραγούδι των τίτλων της ταινίας, βλέπουμε στην οθόνη Δημήτρη Νικολαίδη να οδηγεί αυτοκίνητο.

Νομίζω ότι είναι από τα λίγα remake τα οποία κατάφεραν ουσιαστικά να κάνουν αυτό που έπρεπε, δηλαδή να επιβληθούν σε σχέση με την πρώτη έκδοση. Τώρα θα μου πείτε, καλύτερος ο Κωνσταντάρας από το λογοθετήρι? Δύσκολο. Κι όμως ο συγκεκριμένος ρόλος του πήγαινε πολύ περισσότερο και ήταν και πολύ καλύτερο το υπόλοιπο cast. Δηλαδή στο Δελισταύρου και Υιός, το γιο και γόη έκανε ο Δημήτρης Νικολαίδης. Γόης, ο Δημήτρης Νικολαίδης, γλυκύτατος άνθρωπος, αλλά όχι για γόης. Αντιθέτως, στο «Ιέ μου, Ιέ μου» ήταν ο Κώστας Καράς, ο οποίος σάρωνε.

Ο Τόνι Πινέλη, λοιπόν, όπως σας είπα στην αρχή, τραγουδούσε το κομμάτι των τίτλων. Τη μουσική γενικότερα στην ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Θεοδοσιάδης, αλλά τα τραγούδια που ακούγονταν στην ταινία ήταν και τα δύο ιταλικά. Το ένα σε γλώσσα ιταλική, όπως ακούτε,

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνα Σκουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Μουσική αισθηματική κομική ταινία του 1966, σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλέκου Σακελάριου. Ήταν όταν ο Δημήτρης και η Αλίκη είχαν ήδη φύγει από το Φίνο και είχαν πάει στην εταιρεία Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, μετά πήγαν στον Καραγιάννη και ξαναγύρισαν στο Φίνο φυσικά. Μαζί τους ήταν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Αντώνιος Δέλβης και η θυγάτηρη ήταν η Αλίκη. Βεβαίως έπαιζε και ο Σταύρος Ξενίδης που ήταν ο φίλος του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο Πέτρος Λοχαΐτης που ήταν ο κύριος Δαράκης. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας και εκεί πολλά τραγούδια συναντάμε, αλλά εμείς κρατήσαμε το Περιστέρι με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που δίπλα του ήταν ο Ντίνος Καρύδης και έπαιζε την κιθάρα του. Εκείνη την περίφημη εκδρομή που ερωτεύτηκε τελικά το ζεύγος. Για να πάμε στο 1970, όταν ο Αλέκος Σακελάριος ξανασυνεργάζεται με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Μια ταινία που έχει αφήσει και αυτή η εποχή, που έχει γράψει τη δική της ιστορία, η Θεία μου η Χίπισσα, που είναι γυρισμένη και στη Ρόδο, αλλά και στον Άγιο Ελευθέριο Πατησίων. Αχαρνών βεβαίως είναι ο ναός του Αγίου Ελευθερίου. Αλλά Πατήσια γενικά, ρε παιδί μου, είναι εκεί, δεν είναι? Στη Λεωφόρο Ιωνίας είναι το περίφημο ξενοδοχείο που βλέπουμε στην ταινία. Βέβαια το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από ένα κλαμπ της Ρόδου, όπου ο Δάκης εμφανιζόταν, αυτός ο πολύ μεγάλος pop τραγουδιστής, με ένδυμα 70's. Έχει πάει η Ρένα Βλαχοπούλου μαζί με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο να βρει την κόρη της, την Νόρα Βαλσάμι, που την έχει κοπανίσει μαζί με τον Ανδρέα Μπάρκουλη, γιατί έχει χωρίσει από το Βασίλη Τσιβιλίκα με τα χαρχαλοκούδουνα που κρεμόντουσαν. Τέλος πάντων, η Ρένα ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, μπαίνει μαζί με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο σε ένα κλαμπ της εποχής και ακούγεται αυτό το υπέροχο τραγούδι.

Τι υπέροχο ζωδάκι σε αυτό το τραγούδι. Πάμε στο 1971. Στην ταινία «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός», πάλι συνεργασία του Αλέκου Σακελάριου με τη Ρένα Βλαχοπούλου, και είναι το δεύτερο remake της ταινίας «Δελισταύρου και Υιός». Δηλαδή είχαμε πρώτα το «Δελισταύρου και Υιός» το 1953, το 1965 έχουμε το «Ιέ μου, Ιέ μου», και το 1971 έχουμε το «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός», που ουσιαστικά εδώ έχουμε το ίδιο σενάριο αλλά με γυναίκα πρωταγωνίστρια. Μέσα σε αυτή την ταινία ακουγόταν και ένα τραγούδι με τον Γιάννη Πάριο, μόνο που ο Γιάννης Πάριος δεν φαινόταν, άλλοι ήταν στο πλάνο. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Κατσαρός. Και το playback έκανε ο Βασίλης Τσιβιλίκας μαζί με τον Κώστα Μεντή. Ήταν η πλανόδη η μουσική.

Τσιβιλίκας και Μεντής, με τη φωνή όμως του Γιάννη Πάριου. Και τώρα πάμε σε μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες που είχε κάνει ο Αλέκος Ακελάριος με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ήταν η Κόμισσα της Κέρκυρας το 1972. Μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, λογικό, ο Μάκης Δεμήρης, ο Μπάμπης Ανθόπουλος, ο Μανώλης Δεστούνης και πολλοί άλλοι σπουδαίοι και εξαιρετικοί. Τη μουσική είχε γράψει και πάλι ο Γιώργος Κατσαρός, για ευνόητους λόγους. Στην Κέρκυρα ποιος να την έγραφε? Ήτανε κερκυραϊκό προϊόν. Εδώ συναντάμε το Πετινάρι.

πάμε και στην τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ο Αλέκος Σακελάριος. Ήταν το 1986, όταν γυρίζει ουσιαστικά το remake της ταινίας «Ο Φανούρης και το Σόι του», που παίρνει πλέον τον τίτλο «Ο Γιάννης που έγινε Τζόνης». Θυμάστε το Φανούρη βεβαίως, που ήταν ο Μίμης Φωτόπουλος ο πρωταγωνιστής. Στο remake είναι ο Δημήτρης Πιατάς. Μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη ταινία, η οποία χαρακτηρίζεται και ως δραμεντή, δηλαδή χαρμάνει δράμα με κομεντή. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία εμφανίζεται και ο Λεωνίδας Βελής σε νυχτερινό κέντρο που πάει η παρέα να διασκεδάσει, πριν ακόμα κάνει το πολύ μεγάλο μπαμ που έκανε με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο περίπου ένα χρόνο πριν. Μάλιστα τραγουδάει ένα τραγούδι σε μια πολύ σπάνια συνεργασία, δηλαδή Σταύρος Κουγιουμτζής και Μανώλης Ρασούλης. Αξίζει να το ακούσετε το τραγούδι και θα το βάλουμε βεβαίως για φινάλε. Αφού σας ευχαριστήσουμε, αφού ευχαριστήσω και τον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
9: Levante, για Ζακυνθό. κεφαλονιά.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Στίγμα. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
12: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
12: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
12: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζητά πολλά. Κέρδισε τα όλα.
12: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
12: Ας το πάνω μας.
15: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και πάλι. Έχουμε έρθει στον Πειραιά για να κάνουμε το κλασικό ρεπορτάζ, το λιμανίσιο το λεγόμενο. Σκληρό ρεπορτάζ, γιατί όλοι είναι χαρούμενοι και πάνε στα νησιά για να διακοπάρουν. Και εμείς είμαστε εδώ από τις 6 το πρωί για να τους ρωτάμε πού πάνε, τι κάνουν, τι ράνουν. Ήρθαμε εδώ πέρα 6 ώρα το πρωί.
1: Ξύπνα, βρε Φουζούρη.
0: Φυσικά το πήγαμε σε ρί. Φυσικά και δεν θα έβγαινε η μέρα αν δεν είχαμε ένα φρέντο εσπρέσο, τέρα νέρα blend από Coffee Island.
2: Να πιω καφέ.
3: Να πιεις καφέ.
0: Προσοχή στους λαγοκέφαλους, προσοχή στους ακέφαλους καβαλάριδες με τους γουρούνες. Πάμε να δούμε τον... όχι, πάμε να δούμε αυτούς που φεύγουν. Λοιπόν, παιδιά, πού πάτε?
4: Πάρω.
0: Είναι οι πρώτες σας διακοπές, φαίνεστε πιτσιρικάδες.
5: Πιτσιρικός, ρε μαλάκα.
0: Τι περιμένετε?
6: Αν γυρίσουμε, μου κάνει.
4: Πολύ κλαμπ και η παραλία.
0: Πού πάτε?
7: Πάρω.
1: Πάμε να περάσουμε καλά εκεί.
0: Ναι.
1: Πάμε εκεί στα κλαμπ το βράδυ, θα γίνει χαμός.
8: Εγώ θα πρέπει να είμαι κυρία, γιατί έχω αγόρι. Οπότε...
0: δεν το ρώτησε κανείς, αλλά μπράβο.
3: Δεν σε ρώτησε αυτό.
0: Πού πάτε, παλικάρια?
4: Πάμε Πάρο.
0: Τι να κάνετε στην Πάρο?
4: Να διακοπάρουμε.
0: Τι έχετε ακούσει για Πάρο και αποφασίσατε να πάτε?
4: Πάνε όλοι, ναι, αυτό.
0: Ισχύει από τότε, από τα 90's, το νούμερο ένα νησί και μετά το σχολείο είναι η Πάρος, ε.
8: Η Ζάκυνθος, η Ήρος.
0: Καλημέρα. Πού πάτε?
9: Πάμε Αντίπαρο.
0: Γιατί?
9: Βόλτα.
0: Έχετε ξαναπάει?
9: Έχω πάει Πάρο.
0: Έχει καλή δίπλα, 1400 μέτρα νομίζω είναι Πάρο Αντίπαρο. Με την παντόφλα πας.
9: Εσύ. Αν και με παπούτσι πας μια χαρά, πιστεύω.
2: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
0: Ναι, Αντίπαρο παλιά ήταν πολύ πάγνηση. Τώρα έχει γίνει ψιλομήκονος νομίζω.
9: Ναι, νομίζω προς τα εκεί κατευθύνεται τη φάση. Πάμε να τσεκάρουμε εμείς.
0: Πού πας?
6: Τίποτα, στο χωριό.
0: Μύκονο.
6: Σωστά.
2: Μύκονο.
6: Τόσες φορές που έχουμε πάει εννοώ, δεν μου κάνει καρδιά καν να το πω νησί. Χωριό.
0: Γιατί γελάτε? 6 ώρα το πρωί στον Πειραιά, μόλις είσαι χαρούμενος. Είδες άμα πας διακοπές. Πού πάτε?
8: Αντίπαρο.
0: Αντίπαρο. Ναι, και τη διότι πήγε που μιλάγαμε πριν, Αντίπαρο πάνε. Πού πάτε?
9: Πάρο πάμε.
0: Είστε έτοιμοι για πόλεμο?
9: Πάντα.
2: Μόνο πόλεμος είναι ατάκα. Μόνο πόλεμος.
9: Τη μάχη την νικήσαμε, ο πόλεμος όχι ακόμα.
0: Κορίτσια, καλημέρα, τι κάνετε?
8: Καλημέρα.
0: Πού πάτε? Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα μου να αλλάξω. Γιατί πάτε στην Άξο?
8: Γιατί εκεί έχουμε γνωστούς.
0: Στην Άξο έχει πάρα πολύ ρωτηρή.
8: Ναι, τι άλλο.
0: Ο Μανολάς δεν είναι από την Άξο.
2: Εδώ λειτουργεί.
9: Τώρα πάω Σύρο.
0: Έχει ξαναπάει?
9: Όχι, δεν έχω ξαναπάει, αλλά όλοι μου λένε τα καλύτερα.
0: Ποιος είναι ο πιο διάσημος που έχει βγάλει Σύρος?
9: Τώρα με πιάσει αδιάβαστο και χωρίς καφέ.
0: Ο Μάκος Φαβακάρης.
9: Σωστό.
0: Τα ματόχλαδά σου λάμπουν σαν τα λούλουθα του κάμπου, έχει πει.
2: Είσαι μεγάλος ποιητής.
0: Λοιπόν, πάτε Σύρο.
8: Ναι.
0: Ποιος είναι ο πιο διάσημος Συριανός?
8: Φαβακάρης.
0: Ναι!
9: Μεγάλος. Αηδός. Μεγάλος αηδός.
0: Τι άλλο ξέρεις για τη Σύρο? Έχει
9: πολύ ωραία Συριανά, νομίζω, τα λουκούμια. Αν δεν απατώμε. Είναι νούμερο ένα. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι με τα μάρμαρα. Είναι πολύ καθαρό το μάρμαρο. Και αν δεν απατώμε για πολύ πρωί, είναι ότι οι Σαουδάραβες κάνουν τεράστια προμήθεια μαρμάρου εκεί. Τώρα κάτι άλλο.
0: Ότι είναι μισή καθολική, νομίζω.
9: Σωστός. Λόγω 16ου αιώνα, λόγω Γάλλων.
0: Εντάξει, μας αρέσει να διαβάζουμε, μορφωμένοι.
3: Δεν τα λέω όμορφα.
0: Κάμπινγκ έχετε κάνει ποτέ?
6: Όχι, αλλά όχι, εμένα όχι. Είναι στα αυτά που θέλω να κάνω του χρόνου.
0: Θέλετε κανένα σνακ να φάτε στο καράβι? Αλλά θα γίνει χαμός. Είναι Coffee Island Cake με πλούσια γεύση βανίλια και κακάο.
8: Ευχαριστούμε.
2: Μπράβο, παιδί μου.
5: Πού σου να μην βασκαθείς.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ έτσι συνεχίζει ο κόσμος, φεύγει διακοπάρι. Διακοπάρω στην Πάρο, λέει. Νεολαία κυρίως, έτσι, γιατί ό,τι μέρα να είναι η νεολαία φεύγει. Οι άλλοι, οι οικογενειάρχες και όλα αυτά θα φύγουν μια Παρασκευή να φάνε και το Σαββατοκύριακο της άδειας και θα γυρίσουν, ξέρω εγώ, Κυριακή πριν πάνε στη δουλειά τη Δευτέρα. Λοιπόν, επειδή όπου να είναι έρχονται οι άδειες του Αυγούστου, νομίζω τα ρεπορτάζ, τα λιμάνια θα εξακολουθήσουν να μας ενδιαφέρουν στο ακέραιο. Καλημέρα Πασοκτζή, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα Γιατρά, που είσαι πάλι ψηλά, σε βλέπω ρε παιδί. Λάμπες αλλάζεις.

0: Τελειώνουμε, ε. Εντάξει. Εντάξει, μικρός είναι ο δρόμος, δεν είναι μεγάλος. Κάποια στιγμή θα τελείωνε το έργο. Καλημέρα, Τζον, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, πραγματικά περάσαμε πολύ ωραία. It was nice, it was. Last night at the Open Theater. Now gearing up for. Πας γυμναστήριο τώρα, εντάξει, οκ. Καλημέρα, Λεωνόρα. Λοιπόν, καφεδάκι από το φουρνάρικο εμείς, σταθερά, έτσι. Δαγκωτό, δηλαδή, 45-6-70. Και ό,τι τραβάει ο ρεξί σας, φωλιάτες, γλυκές, αλμυρές, πίτες ταψιού, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μικρά, μεσαία, μεγάλα, ανάλογα της όρεξης. Βουτήματα ολόφρεσκα ζυμώνονται και ψήνονται καθημερινά στο φουρνάρικο και το ψωμί της ημέρας. Με ένα τηλεφώνημα στο 45670, delivery service από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Για τις ηλεκτρικές συσκευές, το Welcome Store πάντα κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια. Ένας από τους βασικούς χορηγούς αυτού του προγράμματος. Το Welcome Store Ζακίνθου με τους φοβερούς διακανονισμούς πληρωμής που μόνο το Welcome Store Ζακίνθου προσφέρει για τις αγορές σας. Με δόσεις χωρίς κάρτα. Πας ρε παιδί μου τώρα σε ένα κατάστημα, σου λένε πώς θα πληρώσετε, με μετρητά ή κάρτα, κάρτα ρε. Θέλετε δόσεις? Και σου λέει, ας πούμε, διάλεξε. Αν πεις, ξέρω εγώ, θέλω να πληρώσω μετρητά αλλά με δόσεις, σου λένε δεν γίνεται αυτό. Και όμως το Welcome Store γίνεται. Έτσι, πληρώνεις σε δόσεις χωρίς κάρτα. Με τους φιλικότατους διακανονισμούς. Και όχι μόνο 4 δόσεις, και 6 δόσεις και 8. Ανάλογα βέβαια και το ύψος του λογαριασμού, δηλαδή το μέγεθος, το πόσο πολλά είναι τα λεφτά που πρέπει να πληρώσεις. Για να είναι όλα όμως εντάξει, πας Welcome Store.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στον Γαϊτάνη.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.

0: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26-950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos, ναι, Hiaris. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Stigma Radio.
13: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
12: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

Oxygen. Καλημέρα Τάσο. Καλημέρα στο Νότο. Χωρίς γκρίνια σήμερα βλέπω. Με αγάπη λέει και ομορφιά. Αυτά είναι. Έρχεται ο Αύγουστος μάλλον γι' αυτό, ε. Όλοι από έναν Αύγουστο περιμένουμε, μου φαίνεται. Τους άλλους μήνες δεν τους λογαριάσουμε. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όμως. Λοιπόν, αυτό είναι, αυτός είναι δικός μας εδώ. Είναι ο Ian Icon. Κατά κόσμον Γιάννη.

τραγουδοποιός. Η φωνή είναι της Κατερίνας Μπουρνάκα. Oxygen. All I want is oxygen. And one beach to lie. Down all day long. 9 παρά 20 στον Στίγμα. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Δυτικής Ελλάδας, www.stigmafm.gr, για να μπορέσεις να ακούσεις το Στίγμα live ιντερνετικά, να στείλεις τα μηνύματά σου μέσω WhatsApp, Viber, email. Να δεις τον τίτλο του τραγουδίου που παίζει σε real time, που λένε, σε πραγματικό χρόνο. Και τον καλλιτέχνη, να δεις τι παίζει ο κινηματογράφος, τι παίζουν οι κινηματογράφοι μάλλον της πόλης. Ο θερινός και ο χειμερινός, με πολύ καλό κλιματισμό ο χειμερινός. Και να μην γίνεται έτσι η όλη διαδικασία μια οδύσσια για σένα. Όλα αυτά μέσα στο site του Stigma Radio.

αυτός ο κύριος θα είναι το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Ο Jack Savoreri. Τι ωραίες μουσικές μας λέει ο Τάκης. Καλημέρα, καλημέρα στην Καλαμάτα. Την κούκλα, την Καλαμάτα. Καλημέρα, καλημέρα. Άντε, μετράς αντίστροφα τώρα εσύ. Παρασκευή. Τερματίζεις και

Λοιπόν, στην επικαιρότητα διαβάζω εδώ μεγάλη φωτιά, λέει, σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών στην Εθνική Οδό στο Αγρίνιο. Ολοκληρωτική καταστροφή των εγκαταστάσεων. Είχαμε άλλη έκρηξη, φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τα εργοστάσια τώρα τελευταία? Καίγονται εργοστάσια από εδώ, από εκεί, καίγονται εργοστάσια, ανακύκλωση εργοστάσια, ξυλίας, πλαστικών, τόνατα.

στην Κρήτη το εργοστάσιο ήταν παραγωγής ξιδιού, λέει. Από την έκρηξη το εργοστάσιο αυτό έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Έχουν συλληφθεί ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ένας συνομήλικός του τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας, και αυτός 46 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάματα, λέει, ένας 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Είχα αφήσει λίγο την επικαιρότητα τις προηγούμενες μέρες, γιατί είπαμε ότι όσο πάμε προς τον Αύγουστο θέλουμε να είμαστε πιο ευχάριστοι, να είμαστε πιο soft. Δεν μπορούμε, λέει, να ακούμε Στάθη με πεσμένη φωνή και να ακούμε περισσότερο τραγούδια παρά τη φωνή σου. Τι έρωτας είναι αυτός που έχει πάθει με τη φωνή μου, Τάσο Τζίμι? Τι έρωτας είναι αυτός που έχει πάθει? Με θέλει συνέχεια να φωνάζω? Δηλαδή όταν εσύ δεν γκρινιάζεις, εγώ πρέπει να φωνάζω? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Δεν είμαι down. Δεν είμαι, μια χαρά είμαι. Καθόλου down δεν είμαι. Έχεις λάθος εκτίμηση, αγαπητέ φίλε. Εντάξει. Είμαι με 4 ώρες ύπνο. Δηλαδή, πώς θα είναι. 4 ώρες ύπνο. Όλο το μήνα ουσιαστικά. 24 ώρες.

Θα ανέβει η θερμοκρασία, λέει, σήμερα. Θα έχουμε γενικά έθριο καιρό εδώ στα μέρη μας, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά μόνο στα επιρωτικά, τα συννεφάκια, όχι εδώ. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5, 19-34. Οκ. Και τοπικά, λέει, στα επιρωτικά, δηλαδή νομό Ηλίας Εντουλού Αγαρνανίας στους κάμπους, 36-37. Στα Τηγάνια της Ηλίας, Μεσσηνίας,

0: Διαβάζω εδώ ένα οικονομικό άρθρο. Λέει η Ευρώπη μετά το ενεργειακό σοκ. Το πετρέλαιο δεν ακρίβεινε όσο περιμέναμε, αλλά έρχεται σκληρός χειμώνας. Καθώς λέει η Ευρώπη αντέδρασε ψύχρεμα στο ενεργειακό σοκ του πολέμου στο Ιράν. Εγώ δεν ξέρω, δεν είδα καμία. Δεν ξέρω πού την βλέπουν την ψυχραιμία. Αλλά θα έχουμε μακρύ και κρύο χειμώνα. Με αυτό το καλοκαίρι που έχουμε, σίγουρα θα είναι μακρύς ο χειμώνας. Να είστε υποψιασμένοι και προετοιμασμένοι. Αλλά μην ανησυχείτε, παιδιά, ο πανέξυπνος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, λύνει την ακρίβεια.
1: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, κύριε αντιπρόεδρε, που είναι τα σούπερ μάρκετ. Εδώ κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, και πολύ περισσότερο και εσείς το λέτε συνέχεια, δεν βγαίνει. Πώς το κάνουμε τώρα, δεν βγαίνει ο μήνας.
2: Δεν πάει. Δεν γίνονται.
1: Δεν πρέπει να γίνουν γενναίες μειώσεις.
3: Όχι. Καθόλου.
4: Στα σούπερ μάρκετς, σε κάποια επιμέρους προϊόντα, ας πούμε σοκολάτες, ας πούμε, λέω ενδεικτικά, δεν είναι το μόνο, χοιρινό κρέας.
5: Λαμμένο το παιδί.
4: Είναι ένα δεύτερο παράδειγμα. Έχουμε και μειώσεις σε σχέση με πέρσι.
6: Το άχασε το μυαλό, τελείωσε.
4: Προσέξτε, δεν θέλω να απομονωθεί αυτή η φράση.
7: Πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας.
4: Και στη συνέχεια να λένε, α, δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι υπάρχει πρόβλημα.
5: Έχουμε σε κάποια προϊόντα, το λέτε μειώσεις.
4: Υπάρχει μάλιστα η αίσθηση του συσσωρευμένου πληθωρισμού, διότι είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί διεθνώς και στην Ελλάδα. Το 22 και μετά, 22, 23, 24, 25, 26.
6: Και το βλέπεις, μιλάει, το βλέπει πανέξυπνο.
4: Έτσι ώστε, ακόμα και αν υπάρχει μια σταθεροποίηση, ο άλλος σκέφτεται πόσο το αγόραζα πριν από 3 χρόνια, 4 χρόνια και πόσο το αγοράζω τώρα.
6: Στενοχωρήθηκες.
4: Άρα, έχεις αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπίσεις, το οποίο δεν είναι μόνο ψυχολογικό φυσικά, είναι και ουσιαστικό.
7: Άιρε.
4: Έτσι. Τώρα, γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από το καλάθι του νοικοκυριού, τα ταμπελάκια, ναι, με τις ειδικές σημάνσεις, τα πρόστιμα, τις καμπάνες που έχουν πέσει που δεν έχουν προηγούμενο.
6: 1.900.000, ξέρετε τι σημαίνει για αυτούς αυτό, της πλάκας. Και αν, ωραία, το έχουν πληρώσει, δεν ξέρω κιόλας. Ωραία. Γιατί πάνε στα δικαστήρια.
4: Η αύξηση του κατώτου μισθού, αυξήσεις στους υπόλοιπους μισθούς, επίδομα στους συνταξιούχους, επίδομα στις οικογένειες με παιδιά, πρόσφατα τα τελευταία.
8: Φίλοι, δεν έχω ρέστα να σας δώσω.
4: Και βεβαίως συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει το καινούργιο και ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης με τίτλο «Όσο κάνει με την εξέλιξη του ή καταναλωτής», για να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν. Είναι ένα εργαλείο, αν θέλετε, ελέγχου και των σούπερ μάρκετ και της αγοράς ευρύτερα, αλλά και της κυβέρνησης.
6: Κοιτάξτε, τη βλακία δεν μπορώ να την παλέψω.
4: Μπορώ να πω εγώ αν κάνει σωστά τη δουλειά της ή όχι, γιατί μπορεί κανείς σε πραγματικό χρόνο να κάνει συγκρίσεις τιμών, όχι μόνο μεταξύ σούπερ μάρκετ, αλλά και μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης. Και έχει υπάρξει μια, ας πούμε, συναντήληψη, θα το έλεγα, μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της αγοράς, της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι σε μια σειρά από προϊόντα θα προσδιοριστούν αυτά, θα υπάρξει συγκράτηση και μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και μετά.
6: Φα!

0: τη μιζέρια, σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε.
1: Μου άρεσε πάντως σε ένα σημείο έτσι της του λόγου του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης. Μας εξήγησε τι σημαίνει από το 22 και μετά. Μας είπε δηλαδή από το 22 και μετά, δηλαδή το 23, το 24, το 25 και το 26. Σε πόσο δηλαδή χαζούς νομίζουν ότι μιλάνε όλοι αυτοί οι τύποι, να πούμε, που μας εξηγεί και το μετά το 22, μετά το 2022. Για ποιο διάστημα δηλαδή. Ήθελε να γίνει πιο σαφής. Πασοκτζή, τι έγινε, σιγά λέει που θα λύσει το πρόβλημα η μούμια. Δεν τρέπεσε λιγάκι? Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ, κράτησε λίγο το επίπεδο. Με John Newman θα πάμε τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. Love me again. 45-670 τηλέφωνο για καφεδάκι από το φουρνάρικο μέχρι να επιστρέψω. Θα είναι εκεί που είστε, ο καφές σας. Μείνετε μέχρι τις 10. Συνέχεια είναι ακόμη πιο συναρπαστική.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
12: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
12: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
12: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
12: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
12: Ας το πάνω μας.
15: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Hi.

0: καλημέρα σας.
1: Ας το διάολο, πρωί.
2: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
3: Μέρα, το κακό στον καιρό.
4: Χαίρετε παιδες.
5: Χαίρετε παιδες. Και πάλι εδώ στις μουσικάρες. Love and Hate. Bedouin. 11:09, τρίτη πρωί. Εδώ στον Στίγμα. Με τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Δυτικής Ελλάδας χρόνια τώρα, τέτοια ώρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας. Με θετική σκέψη, με αισιοδοξία, με πολύ...

Λοιπόν, έλεγα πριν για, την, για τον καιρό ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Φαίνεται λοιπόν ότι η ακραία ζέστη δημιουργεί οργή. Βεβαίως. Το έχουμε πει αυτό, ότι εντάξει, ζέστη προκαλεί νεύρα, ρε παιδί μου. Σήμερα το πρωί, δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς, 8 παρά 20, κάποια περαστική, το γιο ταχύτης άρχισε να κορνάρει στη γειτονιά, επίμονα, επειδή κάποια άλλη είχε σταθμεύσει κυριολεκτικά για 2 λεπτά, κάτι να ξεφορτώσει, κάτι να φορτώσει. Η άλλη θεώρησε, ας πούμε, σωστό να αρχίσει να κορνάρει 8 παρά 20 το πρωί σε μια γειτονιά. Σε που μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει και ηλικιωμένους, μπορεί να, έτσι, να έχει και κάνα δυο ασθενείς, ξέρω εγώ. Λες και ήταν στο ποτηλιάρισμα στο Κηφισό ένα πράγμα. Ρε, ηρεμήστε ρε. Βρε, χαλαρούστε βρε. Ανοίξτε το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, αν η ζέστη σας προκαλεί νεύρα και οργή. Γιατί εδώ έτσι διαβάζω. Επιβαρύνει αυτή η οργή τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μάχες για τα κλιματιστικά, δηλαδή την ενέργεια που τροφοδοτεί τις τεχνολογίες ψύξης, απειλούν, λέει, να διαταράξουν ακόμα και την πολιτική σκηνή. Λοιπόν, όταν οι θερμοκρασίες, για παράδειγμα, ξέρω εγώ στη Γαλλία τώρα φέτος ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς, καταλαβαίνετε τι απελπισία βρήκε τους Γάλλους, έτσι. Οι οποίοι οι Γάλλοι δεν έχουν κλιματιστικά μέσα στα σπίτια τους. Δεν τα χρειάστηκαν ποτέ στο παρελθόν. Σε ένα προάστιο του Παρισιού εκεί στο Νεντέαγα, oui, ένα πλήθος αγοραστών έσπρωξε τις πόρτες ενός σούπερ μάρκετ μέχρι που αυτές κατέρευσαν. Στόχος τους δεν ήταν τρόφιμα ή είδη οικιακής χρήσης, αλλά ήταν η τελευταία διαθέσιμη φορητή μονάδα κλιματισμού. Είδατε, δεν έχουν welcome store εκεί, αυτό είναι το θέμα. Εδώ πας στο welcome store και έχεις, ρε παιδί μου, όλη την γκάμα κλιματιστικών από 9.000 BTU μέχρι 25.000 BTU σε ποικιλία μοντέλων. Έτσι, από Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα, Τάλα, τα παράλα, με τις εγγυήσεις τους επώνυμες κτλ. Και πολύ εύκολα το αποκτάς με πολλές δόσεις χωρίς κάρτα ή με 4 άτοικες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Δεν τα έχουν λοιπόν αυτά εκεί στο Παρίσι. À Paris. Nous n'avons pas de conditionnaire à Louis. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Οι Γάλλοι πολιτικοί ξεκίνησαν να τσακώνονται μεταξύ τους. Συζητούσαν πόσο κλιματισμό πρέπει να αποδεχθεί η κοινωνία σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής. Παρόμοιες σκηνές έχουν εκτυλιχθεί μεταξύ και πέρα από τα όρια της Ευρώπης, στο Πακιστάν, τον Μπαγκλαντές, την Ινδία, το Ιράκ, τη Σρι Λάνκα, με την ακραία ζέστη σε συνδυασμό με τις διακοπές ρεύματος να έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες και δημόσια οργή. Κατά τη διάρκεια καυσώνων που έφταναν τους 45 βαθμούς, οι κάτοικοι έχουν αποκλείσει δρόμους, έχουν περικυκλώσει γραφεία της εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος και έχουν απαιτήσει αξιόπιστη πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτά τα γεγονότα αποκαλύπτουν μια αυξανόμενη παγκόσμια πρόκληση. Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, η πρόσβαση στην ψύξη γίνεται όχι μόνο οικονομικό, αλλά και πολιτικό ζήτημα. Έλα βγουν τώρα, λέμε παιδί μου, εν όψη εκλογών, εδώ η δική μας πολιτική, και να αρχίσουν να τάζουν περισσότερο κλιματισμό σε δημόσιους χώρους. Έτσι, επιδοτούμενα προγράμματα για να κλιματιστείς, όχι να εγκλιματιστείς, να κλιματιστείς, να βάλεις σύγχρονα μηχανήματα για, που καίνε λιγότερο ρεύμα κτλ. Όλο είναι, γίνεται πολιτικό, γιατί μετά το πολιτικό κατά βάση είναι οικονομικό. Έτσι.
Μελέτες λοιπόν υποδεικνύουν ότι ο κλιματισμός απέτρεψε περίπου 190.000 θανάτους ετησίως μεταξύ των ηλικιωμένων έως τις αρχές δεκαετίας του 20. Γιατί μέχρι από το 2000 μέχρι το 2019 η ζέστη προκάλεσε περίπου 489.000 θανάτους ετησίως παγκοσμίως. Μισό εκατομμύριο κόσμος δηλαδή, έτσι, για 19 χρόνια πέθανε από τη ζέστη. Παγκοσμίως.

0: Εδώ μιλάμε τώρα, έτσι, τσακώνονται και ζευγάρια για το... για τον κλιματισμό.
1: Το καταλαβαίνω κάποιος να μην θέλει το πολύ air condition. Καταλαβαίνω κάποιος να θέλει πολύ air condition, σαν και εμένα. Να πρέπει να είναι μέσα βόρειος πόλος με βόρειος Έλλας και όλα βόρεια πάνω. Δεν μπορώ τους ανθρώπους οι οποίοι και καλά για οικονομία λέει αφήνω λέει το air condition όλη μέρα στους 27. 27 να δει ώρες σου! Μην το ανάψεις καθόλου! Δεν έχεις air condition στους 27. Στους 27 έχεις μόνο το ανεμιστρέφεις. Άσε τα υδρώσω, αφού και στους 27 θα υδρώσω. Το air condition ξεκινάει από τους 22 βαθμούς και κάτω! Εκεί λες ότι έχω air condition. Έχω ξαδέρφη που το βάζει στους 29 βαθμούς. Ύστερα τα καλά σας. Μου λέει άλλη, α, και στους 27 υπερβολή είναι κρυών. Κάτσε σε ψυχάκια, γι' αυτό κρυώνει. Όχι, ρε, να βγούμε με παντό στο Σύνταγμα. Σαν τους τρελούς θα τρέχουμε. Το air condition ξεκινάει στο βεντιλατέρ, στο high από 22 και κάτω. Εκεί 16, 17, 18. Τα σκάει το θέρμα σου, ρε, από το κρύο. Εκεί είναι air condition. Κάλεσε με σπίτι σου και έλα, Φανή, δεν βάζω air condition. Έχω θέμα. Να κάτσουμε χωρίς air condition και να λιώσουμε σαν κεριά. Να φύγουν τα φρύδια μου, ρε, και τα πάνε στο σβέρκο μου πίσω. Το air condition πρέπει να είναι η θερμοκρασία μέσω σπίτι για να σου το καταλάβει. Πρέπει να κρεμά κρέατα από το ταβάνι. Χλακ, να έχετε πώ χάρκετ απάνω. Έχει δει που κρατάνε τα κρέατα στη συντήρηση, στα σούπερ μάρκετ. Έχει μπει σε κρεοκοπολείο. Έτσι πρέπει να σαν κότσι να κάθεσαι έτσι από πάνω. Πόση γερό εκεί μπαλμπόα που δούλευε μέσα στα κρεατάδικα με τον πόλι, εκεί έτσι. Και βάρα και μπουνιές, τα μοσχάρια, έτσι πρέπει να σου
2: πει. Ευραγόρι, πήγαινε σε κρεοπολία, μα θες το.
1: Με 27 βαθμούς κάνω θεραπεία εγώ. Κρυάζει αντιλιακό μέσα στο σπίτι, ρε.
3: Στου 28 και στου 27 λένε ότι δεν κερδίζει.
1: Μην με καλέσει σπίτι σου, ρε.

Και μια που μιλάμε για τη Γαλλία και το, το θέμα με τα κλιματιστικά και αυτά, πάλι εδώ μια είδηση η οποία, την οποία αλίευσα εκ του διαδικτύου. Λέει ότι η Γαλλία, λέει, περιορίζει τις τηλεφωνικές πωλήσεις εταιριών. Αμήν και πότε να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Δεν τους αντέχω άλλο. Δεν τους αντέχω άλλο. Σε παίρνουν τηλέφωνο από κινητά. Τι έκανες τώρα εσύ? Είσαι, σούμε, στο, έτσι, δουλεύεις στον τουρισμό. Έχεις να πουλήσεις φιλοξενία. Δεν θα σηκώσεις το κινητό? Το κινητό σου τα χτυπάει και βλέπεις έναν αριθμό κινητού άγνωστο. Λες, μπορεί να είναι, ας πούμε, για να σε ρωτήσει για διαθεσιμότητα. Θα το σηκώσεις. Και αρχίζει μετά, έτσι από την άλλη άκρη της γραμμής: καλή σας μέρα, ονομάζομαι Μαρία και Χαγιόγλου. Σας καλώ από την εταιρεία ΤΑΔΕ για να σας προτείνω μια πραγματικά χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα σας. Δεν θέλω, και κορίτσι μου, δεν θέλω. Δεν θέλω, με ενοχλείς. Λοιπόν, καλά που παίρνουν και κάτι ώρες περίεργες, κάτι 4 παρά το μεσημέρι, κάτι 4 και 4. Λοιπόν, η Γαλλία περιορίζει αυτές τις τηλεφωνικές πωλήσεις, γιατί καθιστά υποχρεωτική την προκαταβολική συγκατάθεση του καταναλωτή για να λαμβάνει κλήσεις για προσφορές και πωλήσεις στη Γαλλία. Επιτέλους. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Προφανώς μπλοκάρουν έτσι τα τηλέφωνα. Το τηλέφωνο σου δεν είναι διαθέσιμο για τέτοιου είδους εταιρείες. Δηλαδή, θα, αντί να το κάνεις εσύ, γιατί κάθε φορά σε παίρνουν και από άλλο κινητό, σε παίρνουν και από άλλο αριθμό. Αν είναι να κόψουν, παιδιά, να κόψουν και αυτές τις εισπρακτικές, ρε παιδί μου, πάλι αυτές. Αυτές που σου υπενθυμίζουν και καλά ότι έχεις ξεχάσει να πληρώσεις, ξέρω εγώ, το λογαριασμό του τηλεφώνου σου ή το λογαριασμό του ρεύματος, ή έχεις ξεχάσει μια δόση στην πιστωτική σου κάρτα, δύο δόσεις, ή μια δόση στο δάνειο, έχεις 10 μέρες, 12 μέρες που πέρασαν και δεν πλήρωσες.

0: Πότε μπορώ να καλέσω? Α, δεν μπορώ να σας πω. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν ξέρω πότε θα είναι διαθέσιμο. Δοκιμάστε όμως πάλι. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη την Κεφαλονιά. Καλημέρα στο νησί των Επτανήσων που αναπτύσσεται έτσι με χαμηλό προφίλ, έτσι, και δυνατές εκρήξεις.
1: Σάθη, τα περιμένω αυτά τα τηλέφωνα. Τα περιμένω, ζω με αυτά τα τηλέφωνα καθημερινά. Με το που με πάρουνε ξεκινάει το σοου.
0: Το ίδιο κάνω και εγώ, Μάκη, γιατί τελικά είπανε, παιδί μου, κάτσε, δεν θα τους αφήσω εγώ να μου κάνουν να παίξουν με τα νεύρα μου, θα παίξω εγώ με τα δικά τους νεύρα. Να βρεθούμε έτσι κάνα Σαββατοκύριακο να το κάνουμε μαζί αυτό. Θα σηκώνω εγώ το δικό σου και εσύ το δικό μου. Εντάξει, τουλάχιστον δεν μας παίρνουν τις Κυριακές τηλέφωνο, αυτό είναι κάτι. Αλλά πώς θα γίνει τώρα αυτό, λίγο να το επεκτείνουμε. Τις ώρες κοινής ησυχίας, ξέρω εγώ, να μην σε ενοχλούν. Εγώ ξέρεις τι τους λέω τώρα, για αυτούς που προσπαθούν να σου πουλήσουν ενέργεια, έτσι, να σε κάνουν να αλλάξεις πάροχο. Αχ, λυπάμαι πολύ, έχω δικό μου σύμβουλο ενέργειας, ευχαριστώ.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
7: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Στο Τσιλιβί υπάρχουν γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστικό.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

1978 το Ancora. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ηχογραφήθηκε η πρώτη φορά που το ερμήνευσε η Μίνα. Ένα τραγούδι το οποίο αρέσει πάρα πολύ στο φίλο μας τον Τάκη Τελιακόπουλο. Και η Μίνα είναι η αγαπημένη Ιταλίδα τραγουδίστρια της Νατάσας Μποφίλιου, η οποία μου το εκμυστηρεύτηκε χθες αυτό σε κουβέντα που είχαμε, ότι είναι η αγαπημένη της Ιταλίδα τραγουδίστρια. Οπότε έπαιξε και για την Νατάσα, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα Νατάσα, καλημέρα σε όλη την ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά που μας χαρίσατε χθες στο Υπαίθριο Θέατρο. Την ευχαριστήθηκαν όλοι, είμαι σίγουρος, καταχειροκρότησε ο κόσμος όλο το πρόγραμμα και τη Μυρτό που βγήκε και έκανε το lead-in, και την Νατάσα στο κυρίως μενού της βραδιάς.

Για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι βράδυ, εκτός Κυριακής, αν δεν έχετε έτσι προγραμματίσει τι θα μαγειρεύσετε σήμερα, ας πούμε, τι θα έχει στο τραπέζι το μεσημέρι, φυσκάτε, υπάρχει το λαδολέμονο. Το λαδολέμονο, το οποίο έγινε διάσημο χρόνια τώρα για τα ψητά του, τα κορυφαία ψητά του, με εμπλουτισμένο μενού πλέον μαγειρεύει τα μεσημέρια, και κατσαρόλα και φούρνο και τηγάνια και δεν συμμαζεύεται. Παίρνεις τηλέφωνο 2695033409, ρωτάς τι πιάτα ημέρας θα έχουμε σήμερα, γιατί τα πιάτα ημέρας αλλάζουν, γι' αυτό και λέγονται πιάτα ημέρας, αλλιώς θα λέγονταν πιάτα εβδομάδας. Τα στανταράκια βέβαια θα τα βρεις, δηλαδή ένα μουσακά, ξέρω εγώ, μια μακαρόνια με κιμά θα τα βρεις.

Αυτή η τραγουδάρα των Lighthouse Family, το Happy. Μεγάλες αλήθειες λέει. Και βλέπω εδώ, διαβάζω εδώ, τι είναι αυτό που κάνει μια ημέρα πραγματικά καλή. Είναι οι πολλές ώρες ξεκούρασης, η δουλειά, οι φίλοι ή ο χρόνος με την οικογένεια. Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να δώσει ενδιαφέρουσες απαντήσεις, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το χρόνο μας και πώς αυτό επηρεάζει την καθημερινή μας ευτυχία. Στην Αμερική, ερευνητές ανέλησαν στοιχεία από χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι κατέγραψαν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και το πόσο ικανοποιημένοι ένιωθαν στο τέλος της ημέρας. Και το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: δεν είναι απαραίτητα ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος που μας κάνει πιο ευτυχισμένους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τον αξιοποιούμε. Έτσι. Τι λέει η νέα έρευνα λοιπόν για την ευτυχία? Η οικογένεια βρίσκεται στην πρώτη θέση. Οι φίλοι μας κάνουν καλό. Η κοινωνική επαφή δηλαδή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ψυχική υγεία και τη μακροζωία. Η άσκηση δεν ωφελεί μόνο το σώμα, συνδέεται και με καλύτερη ψυχική υγεία. Το περπάτημα, το ποδήλατο, η κολύμβηση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή άσκησης βοηθούν όχι μόνο τη φυσική κατάσταση αλλά και τη διάθεση, γιατί συμβάλλουν στην έκρηση ενδορφινών, των γνωστών ορμονών της ευτυχίας. Οι οθόνες δεν μας χαλαρώνουν πάντα. Η δουλειά δεν είναι πάντα ο κακός της υπόθεσης. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν οι ώρες εργασίας είναι πολλές, οι ώρες εργασίας, και όταν συνοδεύονται από μεγάλες καθημερινές μετακινήσεις. Η πολύωρη μετακίνηση προς και από την εργασία αναδείχθηκε ως ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή ικανοποίηση, καθώς αυξάνει την κούραση και μειώνει το διαθέσιμο προσωπικό χρόνο. Και ένα καλό γεύμα, λέει, έχει τη θετική επίδραση στην ημέρα σας. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο λαδολέμονο. Ίσως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι οικιακές εργασίες δεν συνδέθηκαν με μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ημέρα. Δηλαδή οι δουλειές του σπιτιού δεν φέρνουν ευτυχία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις αποφεύγουμε έτσι και να αφήσουμε το σπίτι να πούμε ένα χούρι. Αλλά ότι καλό είναι να μην καταλαμβάνουμε μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου μας, στερώντας μας δραστηριότητες που μας γεμίζουν πραγματικά. Καλά τώρα, ελεύθερο χρόνο τώρα δεν το λες. Όταν ας πούμε κάνεις φασίνα, δεν υπάρχει, δεν είναι ελεύθερος χρόνος. Ο χρόνος είναι δουλειά, η φασίνα είναι δουλειά. Δηλαδή ρε, όταν έχεις ελεύθερο χρόνο δεν λες πάω να κάνω τώρα φασίνα, ξέρω, πάω να, έτσι, καθαρίσω το σπίτι, να σηκώσω τα κρεβάτια, να αλλάξω τα σεντόνια. Δεν είναι αυτό αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Δεν είναι δουλειά αυτό, δεν είναι δουλειά. Λοιπόν, τα πιάσατε έτσι. Ο χρόνος με την οικογένεια είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην ψυχολογία. Δεν χρειάζονται εντυπωσιακές εξορμήσεις ή δραστηριότητες. Λέει, ένα όμορφο γεύμα, μια βόλτα, μια συζήτηση ή ακόμη και η παρακολούθηση μιας ταινίας μαζί φαίνεται ότι αρκούν για να ενισχύσουν το αίσθημα της ευεξίας. Μιλάμε για τον πυρήνα της οικογένειας, έτσι, δεν μιλάμε για το σόι ολόκληρο. Τον πυρήνα της οικογένειας. Εσείς και τα παιδιά σας δηλαδή, το παιδί σας, το έτερον σας ήμιση αν δεν υπάρχουν παιδιά.

Εδώ έχουν συνεργαστεί ονόματα όπως ο Bob Sinclair, Mathieu Bazar και Antonella Ruggiero. Στα φωνητικά το τη σέντο. Πάμε στη μάγισσα τώρα, τη Φλόρενς. Λίγο πριν το τέλος εδώ στον Στίγμα.

Από τώρα έχεις βάλει προβατίνα στην ψησταριά. Κάτσε Σπύρο. Σπύρο, ηρέμησε Σπύρο. Θα βγει καμιά αρκούδα πουθενά. Άθη να την αρπάξει την προβατίνα. Καλημέρα. Τα όμορφα ζαγοροχώρια. Πάμε για το τελευταίο. Αύριο πάλι μαζί. Same time, same place, same frequency. Stigma Radio 97.6.

Μας δρόσισε το Welcome Store με τα κλιματιστικά του και τους ανεμιστήρες του στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Με 4 άτοκες δόσεις με την πιστωτική μας κάρτα. Πολλές περισσότερες χωρίς κάρτα. Φιλικούς διακανονισμούς του Welcome Store.

0: Έλα Ζήση, καλημέρα Ζήση, καλημέρα.
1: Κεφαλονίτη, άσε αυτά που ξέρεις και κοίταξε το συντομότερο, την προβατίνα και από εδώ. Άσε αυτά που ξέρεις. Ε, τελείωσε, καλημέρες.

0: Νομίζω ότι κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Αύριο πάλι μαζί, παιδιά, να είστε καλά. Μέχρι αύριο να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου, και ευγενικοί με τους γύρω σας.
1: Να ζήσει προβατήν από το ναυάγιο θέλω, αλανιάρα!
0: Γεια χαρά σε όλες! Γεια χαρά σε όλους!

0: υποχρέωσες.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος. Για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
7: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
8: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
9: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
11: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
12: Zakynthos, ναι, χιάρης. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
12: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
13: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
14: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
15: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
14: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
15: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
16: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
17: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Ερημισού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα. Στίγμα. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων.

0: μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Στην ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: στίγμα.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
5: Stigma Radio.
6: Το φέρει μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

girls. Uh-huh. And have we got

0: Bijou.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
7: Βασιλεύω του swing.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα μας ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
2: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, νέο.

0: αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26950 25798.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: αστείο.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
0: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
8: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
9: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
10: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
14: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
15: Stigma Radio.
16: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
17: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Άργησα λίγο γιατί έπρεπε να συνέλθω από την ταραχή που πήρα. Ξέρετε τι είναι να αποχωρήσει και μάλιστα με εχμές από τους δημοκράτες του Κασελάκη η Μυρτώ Κοροβέση. Ποια είναι η Μυρτώ Κοροβέση? Κοροβέση, Κοροδέση, τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, η κυρία Μυρτώ Κοροβέση ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Facebook, βέβαια. Όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί facebookώνονται. Δεν κάνετε τίποτα άλλο καλύτερα που να τελειώνει σε κόνονται από το να facebookώνεστε. Στο Facebook λοιπόν με ανάρτηση ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη, με χειρότερα δηλαδή, εξηγώντας πως οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση λόγω πολιτικών διαφωνιών. Ας το διάλο. Είχε η κυρία Μυρτώ Κοροβέση, ποιος την ξέρει, ποιος την απάντησε, ποιος την απάντησε, πολιτικές διαφωνίες. Βεβαίως δεν δημοσιοποίησε όλες τις πτυχές που την οδήγησαν στην παρέτηση, γιατί ούτε καθή τις ξέρει. Επικαλέστηκε σεβασμό προς τη συλλογική πορεία του κόμματος, απόκομα είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Άφησε σαφείς αιχμές για την ηγεσία, για τον Κασελάκη δηλαδή, και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η πολιτική του φυσιογνωμία. Τώρα το κατάλαβε. Αν μιλάμε για δηλαδή IQ, θα προσβάλλω τα ραδίκια μου από IQ ραδικιού. Αγάπη μου, τι ταχύτητα φωτός είναι αυτή στο IQ σου. Λοιπόν, η κυρία Μυρτώ Κοροβέση 15 Ιουλίου ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την παράτηση του Καραμέλου. Αφού λοιπόν ορκίστηκε, δήλωσε ανεξαρτητοποίηση γιατί κατήχε τη θέση της αντιπροέδρου στους δημοκράτες του Σέφρο Κασελάκη. Βρε Στέφανε και εσύ, όποιος περάσει τον βάζει στο κόμμα.

0: Adiós, le
1: pido. Que φυσικά το γραφείο τύπου των Δημοκρατών του Κασελάκη έκανε μια ανακοίνωση. Για λήξη συνεργασίας με την κυρία Κοροβέση λόγω πολιτικών διαφωνιών. Ρε παιδιά, μην μας τα κάνετε αυτά. Αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία πάλι. Δηλαδή λυπηθείτε μάλλον. Όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή το μόνο που την απασχολεί είναι πού θα πάει η κυρία Κοροβέση. Ας πάει που θέλει, ας πάει και στο διάλογο. Δεν μας νοιάζει. Μπαμπάκια η ρούγα της. Αλλά να πάει κάπου. Στο καλό, στο λαγίριστο, στο κόμμα του Τσίπρα. Εκεί θα καταλήξει κι αυτή. Αχ βρε Αλέξη, τι ελαιοδοχείο θα καταλήξει αυτό το κόμμα σου. Όσοι σε έφτυναν έρχονται. Εσύ λοιπόν σκουπίζεσαι και τους στείνεις. Να προσέχετε, γιατί τώρα με τη ζέστη έχει πολύ υγρασία. Αν βάλεις και την υγρασία που επικρατεί εκεί στα γραφεία του κόμματός σου, στην Αμαλία, θα γίνεται ροκφόρα από την υγρασία.

σήμερα είναι Τρίτη, το ξέρετε. Ο Σονούπο λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την πρόταση της ελληνικής, δεν μπορώ, πνίγομαι, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Παιδιά, πολλά αριστερά είναι. Δεν έχουμε και ράφτες τώρα, είναι πρέτα πορτέ. Δεν είναι όπως παλιά που έλεγες είμαι αριστερός στο ράφτη και σου πήγαινε τον μπόλικο αριστερά εκεί που έβαζες το πουλάκι σου. Αυτό σημαίνει αριστερά στο ράφτη. Αριστερά από εδώ, αριστερά από εκεί. Και αριστερά δεν βλέπουν. Λοιπόν, η πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Τσίπρα για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζεται σήμερα ως ονούπο, δηλαδή από τον Τσίπρα. Φοβερή παρουσίαση. Οι προτάσεις του λοιπόν μεταξύ των άλλων προβλέπουν ισχυρές τοπικές κοινωνίες, οικονομική αυτονομία, περισσότερη δημοκρατία. Έλα βρε Αλέξη μου, δεν μπορούμε άλλο. Έχουμε νέα δημοκρατία και άλλη δημοκρατία. Γκώσαμε πια. Μη χέσω δηλαδή, φτάνει όλο δημοκρατία, δημοκρατία, δημοκρατία. Πέστε κάτι άλλο, όχι μόνο χασί, όλοι σας. Και ο Μητσοτάκης από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι δημοκρατία. Δεν βάζει και το νέα μπροστά, να ξέρουμε. Δημοκρατία, πες βρε Κυριάκο μου, νέα δημοκρατία. Δημοκρατία, δημοκρατία, δημοκρατία, λέει και ο Αλέξης. Να το ξεχωρίσουμε λιγάκι. Εδώ μιλάει και η Νίκη για δημοκρατία. Και η Χρυσή Αυγή για δημοκρατία. Λοιπόν, και θα οι προτάσεις του αναφέρονται και σε ανασχεδιασμό της του αυτοδιοικητικού χάρτη, μεγάλη επιτυχία, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή δημάρχου περιφερειάρχη. Όλο αυτό θα γίνει στο σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Να κοιτάξετε, μπέστε μέσα και πνιγείτε εκεί μέσα. Λοιπόν, εκ μέρους του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης απίθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κ. Χάρης Λούκας και από το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Μπα, ο Χάρης. Ο Χάρης με Χάρη. Από Δούκα τι θα τον κάνει. Πρίγκιπα. Δεν ξέρω κιόλας ο Δούκας είναι πάνω από το Βαρόνιο ή κάτω από το Βαρόνιο, δεν τα ξέρω. Ο Δούκας δε έκανε και κριτική έντονη στην κυβέρνηση γιατί είπε ότι δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση. Αλλά αγαπά το επιτελικό κράτος που σχεδιάζει πολιτικές πίσω από κλειστές πόρτες. Τι λέτε κύριε Χαριδούκα, εδώ ήρθε ο κύριος Κικίλιος στη Ζάκυνθο και μίλησε για το Δήμο, για την περιφέρεια, για την βυθοσκόπηση, για την ανασκολόπηση. Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Δεν τα ξέρετε κύριε Δούκα με αυτά. Βέβαια, ήρθε ο κύριος Κικίλιος στη Ζάκυνθο. Το τι μας έταξε. Το μόνο που έκανε ήταν να ανάψει ένα κερί στον Άγιο, αλλά στο παιδί κουλούρι δεν έδωσε. Δεσμεύτηκε όμως κύριε Δούκα μου, ο κύριος Κικίλιας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία της κυβέρνησης με την περιφέρεια, το Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο. Εσείς δεν είπατε λέξη για το Λιμενικό Ταμείο, θα μου πείτε είστε στην Αθήνα. Εντάξει. Ο κύριος Κικίλιας είπε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του νησιού απαιτεί συντονισμό και κοινό σχεδιασμό. Γιατί μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορούν να προωθηθούν έργα που βελτιώνουν τις υποδομές, ενισχύουν την ασφάλεια και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Είπε και ο Κικίλιας, εντάξει τώρα. Είπε και ο Κικίλιας. Και πας εσύ κύριε Δούκα να πεις περισσότερα από τον Κικίλια. Δεν μπορείς αγάπη μου. Εκεί πέρα έχουν master party. Ναι, γιατί είπε και για το master plan. Βέβαια. Ο Κικίλιας. Ήταν το βασικό θέμα της επίσκεψής του στη Ζάκυνθο. Δεν ήρθε μόνο για να προσκυνήσει τον Άγιο. Το βασικό θέμα της επίσκεψης του Κικίλια ήταν το master plan στο λιμάνι Ζακύνθου. Και όλοι του είπαν yes master, yes master, yes master, τα χαιρετίσματα στον αρχιμάστερ.
Γιατί όπως μας είπε ο Υπουργός Αθλητικής, κατατέθηκε πριν από μία εβδομάδα και βρίσκεται ήδη στη διαδικασία λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων. Μάλιστα είχαν πει και πριν ένα χρόνο και πριν δύο χρόνια και πριν τρία χρόνια και πριν πέντε χρόνια και πριν 15 χρόνια, κύριε Κικίλια. Κοιτάξτε και λίγο πίσω σας, γιατί από πίσω σας θα τη βρείτε. Στις εκλογές εννοώ, μου πάει το μυαλό σας αλλού. Γιατί όπως μας τόνισε και υπερτόνισε ο υπέρτατος Υπουργός Αθλητικής, το λιμάνι της Ζακύνθου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές μονάδες της Ζακύνθου. Και ο σχεδιασμός του, από το master plan εννοεί, θα καθορίσει την μελλοντική λειτουργία. Εντάξει, τα ξέρουμε. Γιατί δεν μας φωνάζετε έναν τους Ζακυνθινούς, θα σας το πούμε. Νεράκι, άσπρο και παχύ του master plan το καμάρι. Βγήκε στην εξοχή και έφαγε όλο το χορτάρι. Επίσης μας είπε για βυθοκόρωση. Αυτή η βυθοκόρωση από τη δεκαετία του 70 έχει ξεκινήσει. Θυμάμαι που βγάζανε τα βούλκα εκεί μπροστά από το σχολείο του Άμμου. Το βρώμα και μέσα στο καλοκαίρι το βούλκο χαχά εκεί πέρα, βυθοσκόπησε εκεί πέρα και μετά από λίγο ξαναγύρισε για μένα. Έτσι λοιπόν η εκκίνηση των εργασιών βυθοκόρησης αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα. Δεν είναι και μελλοντολόγος να μας πει τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, τον Άβες, άμεσα. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια, άμεσα. Επίσης μας είπε ο κύριος Κικίλιας ότι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και αυτά οι ασφαλτόστρωση του λιμένα. Να σας πω, όχι το Αγίου. Μην αρχίσετε να ρίχνετε άσφαλτο στον Άγιο, γιατί θα αποδώσουμε το θαύμα της ασφαλτόστρωσης στον Άγιο. Σας το λέω να το ξέρετε. Δεν θα πάμε να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία επειδή βάλετε άσφαλτο στην παραλία, γιατί θα πούμε στον Άγιο και θα πηγαίνουμε να δίνουμε τα λεφτά μας στον Άγιο. Να χαίρεται και ο Δωδώνης, ο μόνος που χαίρεται. $280.000 θα κοστίσει η ασφαλτόστρωση του λιμανιού. Με τι θα την κάνετε, με διαμαντόσκονη? Επίσης είπε και για παρεμβάσεις στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών. Μα δεν γίνανε πέρυσι, δεν γίνανε πρόπερσι. Γιατί έχω μπερδευτεί. Κάθε χρόνο μας λένε για παρεμβάσεις. Τι παρεμβάλλεται και δεν ολοκληρώνονται? Θα ενισχυθεί και το λιμενικό. Μακάρι Παναγία μου, που δεν το βλέπω. Αλλά μακάρι, όχι τίποτα άλλο, γιατί τους λυπάμαι τους ανθρώπους, τους λιμενικούς εκεί πέρα. Δέκα νοματέοι και ταλαιπωρούνται. Ποιος θα πάει να κάνει περιπολία, ποιος θα πάει να κάνει τον τροχονόμο, ποιος θα πάει να γράψει, καμία φορά. Τα διπλό-τριπλό παρκαρισμένα στην παραλιακή. Έχουν προβλήματα οι άνθρωποι. Σοβαρά το λέω. Επίσης είπε για το ναυάγιο. Κύριε Κικίλια, ντροπή σας. Ντροπή σας που μιλάτε για το ναυάγιο. Για το ναυάγιο μας μίλησε ότι ήταν ο τεράστιος πρωθυπουργός μας ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τρέπεστε, κύριε Κικίλια, να παίρνετε την μπουκιά από το στόμα του Μητσοτάκη? Επαναλαμβάνετε αυτά που θέλετε να γίνετε Μητσοτάκη στη θέση του Μητσοτάκη. Μην το πάρει χαμπάρι ο Άδωνης που θέλει να γίνει Μητσοτάκη στη θέση του Μητσοτάκη. Μην τα πάρει χαμπάρι ο Δένδια που θέλει να γίνει Μητσοτάκη στη θέση του Μητσοτάκη. Κύριε Κικίλια, δεν τρέπεστε. Για το ναυάγιο μας το είπε και μας έπεισε κιόλας ο κύριος Μητσοτάκης. Εσείς τώρα και το ανακατεύετε. Τι δουλειά έχετε με το ναυάγιο?

Και να καταγγείλω και κάτι, γιατί κάπου πήγε μετά από τη Ζάκυρο σαν νησί του Αιγαίου, δεν θυμάμαι σε ποιο, ο κύριος Κικίλιας, έβαλε τη στολή του Δίτη και έκανε κατάδυση. Γιατί σε εμάς, κύριε Κικίλια, δεν μπορούσατε να κάνετε μια κατάδυση? Εντάξει, το ξέρω, έχουμε σκατάσει τη Ζάκυρο, αλλά δεν έχουμε παντού. Θα βρίσκαμε ένα μέρος που να μην έχει κατά να πάτε να βουτήξετε. Ντροπή σας δηλαδή.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυλφο.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας.

βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε τη μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριγιώκος στο μικρόφωνο. Η ταινία Οδύσσια συνεχίζεται και στους δύο κινηματογράφους του νησιού με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως όλο τον κόσμο άλλωστε. Μέχρι και την Κυριακή είχε κάνει στην Ελλάδα 408.000 εισιτήρια. Που σημαίνει ότι θα το πιάσει το εκατομμύριο. Την ίδια στιγμή παγκοσμίως έχει κάνει 638 εκατομμύρια εισπράξεις μέχρι την Κυριακή αυτό. Και σημειωτέων ότι εδώ στην Ελλάδα είχαμε και δύο μέρες με βροχή, όπου πολλά θερινά σινεμά στη χώρα δεν έπαιξαν. Αυτό είναι το λιγότερο. Ο Μητσοτάκης είχε συζήτηση διαδικτυακή με τον Όλαν και του είπε μεγάλη επιτυχία, συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πολύ και πόσο θα κερδίσει η Ελλάδα. Κυριάκο μου, έπρεπε όμως να πεις στον Άδωνη να μην αρχίσει να βρίζει επειδή είναι μαύρη η Ελένη, γιατί σε μαύρισε κομματάκι. Τέλος πάντων, σημασία έχει, παιδιά, ότι η Οδύσσια του Νόλαν προκάλεσε αύξηση 5.000% σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Αμερική γίνονται ανάρπαστα τα βιβλία με την Οδύσσια. Υπάρχει φοβερό ενδιαφέρον να μάθουν για τον Όμηρο. Αυτό δεν είναι κέρδος? Αυτό είναι το κέρδος. Το κέρδος δεν ήταν από αυτούς που έβριζαν χωρίς να δουν την ταινία. Γιατί οι περισσότεροι που κατηγορούσαν την ταινία πολύ καιρό πριν προβληθεί ήταν αυτοί οι οποίοι δεν προσβάλλονται καθόλου. Τώρα που η κυβέρνηση έδωσε την Ακρόπολη, τα υπόλοιπα αρχαία της χώρας και τα μουσεία σε μία ανώνυμη εταιρεία να τη διαχειρίζεται. Δηλαδή, συγγνώμη, σας πείραξε η μαύρη Ελένη, δεν σας πειράζει που η ιστορία της Ελλάδας, τα αρχαία μας, η Ακρόπολη, τα μουσεία μας, όλα αυτά περνάνε στη διαχείριση μιας ανώνυμης εταιρείας όπου δεν ξέρουμε ποιος είναι από πίσω? Δηλαδή, μέχρι πού φτάνει η εθνική σας υπερηφάνεια? Με σεβασμό το λέω αυτό, γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα της άποψής του. Άλλωστε το είχε πει και ο Clint Eastwood, η άποψη είναι σαν την τρύπα που έχουμε πίσω μας, ο καθένας έχει από μία. Κομψά του λέω και αυτό και συγγνώμη. Αυτό λοιπόν δεν σας πειράζει. Σας πειράζει αυτό που ο Όμηρος δεν είναι αυτό, δεν είναι έτσι, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι με τον Όμηρο είσαστε. Δεν σας βλέπω εγώ που κυκλοφορείτε στη Ρώμα με παραμάσκαλα την Οδύσσια. Χρόνια τώρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ μία Οδύσσια. Και για να κάνετε ένα χαρούμενο διάλειμμα διαβάζετε και μία Ιλιάδα. Αυτά. Και ξαναλέω, είναι δεκτές και οι αρνητικές κριτικές. Δημοκρατία έχουμε, έστω και νέα δημοκρατία. Ο καθένας έχει το δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει, βεβαίως να λέει ό,τι θέλει. Αρκεί να το έχει δει πριν. Όχι να κάνει κριτική χωρίς να το έχει δει. Ξαναλέω, ένας πριν πολύ καιρό, εκεί στα σχόλια που γράφουν σε αυτά τα πολύ δημοκρατικά site, έλεγε ότι αυτό που ντροπή, αυτό και του λένε στην έξι ταινία. Βεβαίως λέει, πριν ένα μήνα. Πριν ένα μήνα την είδες, μα δεν έχει κάνει ακόμη πρεμιέρα. Πριν ένα μήνα την είδα στην Παιανία. Είχε δει την ταινία στην Παιανία πριν ένα μήνα. Με Παιάνες. Ούτε ο Νόλαν δεν είχε δει ακόμα την ταινία ολοκληρωμένη. Η Οδύσσια λοιπόν παίζεται κάθε βράδυ στο θρηλό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου. Προσοχή, εκτός Σαββάτου. Μην έρθετε το Σάββατο στο Νέγκας, δεν θα δείτε την Οδύσσια. Κάθε μέρα όμως προβάλλεται στο κινηματογράφο Φόσκολος στις 10. Και κάθε βράδυ στις 8
στο Φόσχολο, η υπέροχη παιδική ταινία Βαϊάννα, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, με τη φωνή της Μαρίνα Σάτι. Μια υπερπαραγωγή της Disney. Κάθε βράδυ 8 στο κινηματογράφο Φόσχολο.

Φέτος στην Αθήνα παίχτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία και πολλές φορές η Κάρμεν του Μπιζέ. Είχε πολλή δουλειά ο Μητσοτάκης, δεν προλαβαίνει να πάει. Πήρε λοιπόν την κυρία του και πήγε να τη δει στην Αυστρία. Ναι, άμα είσαι της όπερας και στο διάολο τη μάνα πας προκειμένου να τη χάσεις. Να πάει μέχρι το... Τον Νιάρχος δεν είχε χρόνο, αλλά για την Αυστρία εντάξει.

χθες υποτίθεται θα είχαμε αναθεώρηση του συντάγματος. Μας το λέγανε, μας το ξαναλέγανε με υπερηφάνεια που θα αυτό, που εκείνο, τελικά δεν έγινε τίποτα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων. Ντροπή, βρε, ντροπή.

Αυτά εδώ Μητσοτάκης και είπε στους βουλευτές, πηγαίνετε για τα μπάνια σας 17 του Αυγούστου να επιστρέψετε εκλογές του χρόνου. Ναι, γιατί υπάρχουν και παραγγελίες, παιδιά.

Είδα στο μεταξύ ο Τραμπ την αποφασιστικότητα του Μητσοτάκη γενικώς σε όποιο θέμα και αν το δείτε, και σου λέει θα κάνω κι εγώ το Μητσοτάκη, θα πουλήσω τα F-35 σε όποιον θέλω. Όταν λέει σε όποιον θέλω εννοεί στον Ερντογάν.

Παρότι το Ισραήλ και το Κογκρέσο έχουν ενστάσεις, ο Τραμπ, ο οποίος άμα θέλει είναι καλύτερος και από τον Μητσοτάκη, πήρε το γνωστό ύφος του Μητσοτάκη και εξήρε την Τουρκία και προσωπικά τον ομόλογό του, τον κύριο Ταγί Περντογάν, και άφησε να εννοηθεί ότι θέλει να τον ανταμείψει με το δώρο των F-35. Κάποιος τον ήπιε, ονόματα δεν

Μέχρι το τέλος Αυγούστου άλλη μέτρηση δεν πρόκειται να δούμε, ούτε μέτρα για σόβρακα δεν θα μας πάρουν. Γίνονται όμως μετρήσεις, παιδιά, οι οποίες δεν είναι προς ανακοίνωση. Εχθές κυκλοφόρησε υπογείως, πολύ υπογείως όμως, μία μέτρηση που... Μην το πείτε πουθενά τώρα που θα σας το πω εγώ, αμέσως βγείτε ρουφιάνι και το λέτε από εδώ και από εκεί. Δίνει 18,5%. Δεν θα σας πω που το δίνει αυτό, αλλά πάντως κάπου δίνει 18,5%. Και δεν είναι για καλό αυτό. Μην το πείτε πουθενά. Γιατί όσο κυκλοφορούν αυτές οι μετρήσεις υπογείως, το τι έχουμε να πάρουμε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μην σας πω ότι θα μας στείλει στο σπίτι και το Λευκό Πύργο. Προφορικός.

Καλή συνέχεια, να προσέχετε στους δρόμους κυρίως. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, έχει και πάρα πολύ υγρασία. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
0: Εις ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
7: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
1: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
8: Γεια σας παιδιά, Κατηλένα Τουρκολόγος από Χανιά. Κάποτε σας είχα πάρει και σας είχα πει την ετυμολογία της λέξης Μπογδάνος. Τώρα λοιπόν πριν από λίγο που άκουσα το Θύμιο να μιλάει για τον παλιάνθρωπο Ξυλούρη.
9: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το θραπές.
10: Ποιο είναι?
9: Το τζιτζής είναι.
10: Το
8: προσωνύμιο του δεν είναι Τζίτζις, είναι Τζιτζής, που είναι τουρκική και αυτή η λέξη, και Τζιτζής σημαίνει Τζουτζούκος.
11: Να το Τζουτζούκο, ο Τζουτζούκος, ο Μπουμπούκος, μην το έχουμε μπλέξει παιδί μου, τι είναι όλοι αυτοί.
10: Μπουμπούκος μου.
8: Α, μπράβο. Λοιπόν, ο πρόγονός του λοιπόν που πολέμησε τους Τούρκους και μετά δεν ξέρω ποιους άλλους, ήταν φαίνεται Γλυκούλης.
11: Δεν ξέρω, πολέμησε τους Τούρκους και το λέγανε Τζουτζούκο, πώς τους πολέμησε. Ο πιστίος, ποιος ξέρει τώρα.
8: Λένε και τα τεκνά, είναι λέμε Τζιτζί αυτός, δηλαδή είναι τεκνό, είναι Γλυκούλης. Τώρα.
11: Το υπονοούσαμε Τζουτζούκο, ωραίο, μ' αρέσει.
8: Δεν γνωρίζω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πολλά λουλούδια του Μπαξέ ήταν συμφοιτητές μου παλιά στη νομική της Κομωτινής, μεταξύ των οποίων και ο Φλωρίδης που είναι 2-3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Mm. Το παρατσούκλι του Φλωρίδη λοιπόν στη νομική Κομωτινής, που ήταν τότε φανατικός Πασόκος, ήταν ο υπουργός Άναιφ Χαρτοφυλακίου. Από εκεί και πέρα, ό,τι καταλάβετε, καταλάβατε. Τον είδατε σήμερα που κατήντησε και τι κατήντησε να λέει.
12: Γεια σου, κουκλέ, τι κάνεις?
11: Ω, καλά, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Ο φίλος που σου διαφιέδω στους Queen είμαι.
11: Οπα, α, είδες που σε ανέφερα προχθές.
12: Άκουσα, αλλά σε πήρα και να σου κάνω παράπονα.
11: Βάλαμε στη θέση μου, τι είναι.
12: Ξεκινάει ο Μαρκόνι να τα πει ισπανικά, μεξικανικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και το κόβεις το καλύτερο εσύ. Μη μα το κάνεις.
11: Αυτό είναι το καλύτερο. Μάλλον δεν έχω αίσθηση του καλύτερου κι εγώ. Κάπου έχω χαλάσει.
12: Κάπου έχεις χαλάσει, δεν ξέρω τι.
13: Έλα. Μάκη. Μάκη λέω.
11: Ποιο Μάκη?
14: Ποιο είναι ο Μάκη?
13: Ο πιο γνωστό. Εγώ δεν τα λέω φορά, τα είπαμε. Ο άδελφο, καταλάβω.
11: Τέλο πάντων, δεν βαριέσαι.
13: Τι να κάνουμε, εμεί δεν πίνουμε φραπέζα. Ούτε έχουμε τίποτα να κερδίσουμε τον Τζόκερ, κατά λάθο.
11: Μάκη τώρα. Λέγε, τι θε.
13: Τι να θέλω, άνθρωπο μου. Δεν βλέπω να το πάρει τη γέννηση φανταστική. Δεν τα βλέπει.
11: Τα βλέπω. Αυτό μου πει να μου πει αν τα βλέπω, τα βλέπω.
13: Το θέμα είναι ότι οι τίμοι έντιμοι αγρότε είναι αυτό στον δρόμο, στα μπλόκα. Εμεί εδώ πέρα τι κάνουν.
11: Τι κάνετε?
13: Δηλαδή το βλέπω. Εκεί πέρα στα μπλόκα. Όπω μου γράψα και αυτό που είπε. Το τίμιο είναι. Άμα το τρώγανε και φραπέζα από όλα αυτά. Θα ήταν μια χάρτα. Ενώ α πούμε δεν το χαρέχω την πρώτη φορά. μαύρο φακετάρα, ξέρω εγώ, θα το τρώνε εκτό απλώ του αγρότε. Άμα είναι φραπέζι, σα αρέσει. Σαφώ και αυτό.
11: Εγώ τι φταίω να ανέχουμε όλη τη βλακεία, όλου του κόσμου τούτου. Τι φταίω.
13: Αυτό ακριβώ.
11: Αυτό ακριβώ.
13: Καθόμαστε και τα βλέπουμε.
11: Εγώ τι φταίω.
13: Εσύ τι φταίω. Δεν ξέρω. Εμεί πάνω που τα πληρώνουμε, φταίμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν μα λέγανε φραπέζι, θα βγάζουμε περισσότερα. Και θα αρκεζόμουν και καταλάβω.
11: Α τελειώσει κάπου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
14: Επιτέλους, ρε Μπαρδοχιονάτη.
11: Έλα, τι είναι, προσπαθούσες ώρα.
14: Ναι.
11: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
14: Ήθελα να σου πω ένα ποίημα και ένα ανέκδοτο. Έλα, έχω τόση ώρα, ξέχασα το ανέκδοτο.
11: Πες το ποίημα, δεν πειράζει.
14: Αυτό το ποίημα. Είμαι επηρεασμένος από Καβάφη, από Τσίπρα, από Νίνο και πώς ήταν τον άλλο τραγουδιστή, Οικονομόπουλο.
11: Οχ, οχ, οχ. Ναι.
14: Λοιπόν, πάρε μια βαθιά ανάσα. Θα βγει στον πηγεμό για τα σουβλάκια. Να φτιάξει να είναι μαθή ο δρόμο. Τι πίτσε, τι μακαρονάδε και τα τόσ, μη φοβηθεί. Άλλωστε τέτοιος θα είναι που είσαι, σίγουρα θα κατάλαβες σουβλάκια τι σημαίνουν.
11: Αυτό ήτανε.
14: Γιατί δεν ήταν καλό.
11: Ναι, ναι, απλά τελείωσε, δεν ξέρω. Και μήπως έχει κι άλλο, ήταν απολαυστικότατο.
14: Συνέχεια σε επόμενο τηλέφωνο.
11: Αυτό μήπως το έχεις ακούσει από εμάς. Μήπως κλέβεις, μήπως το έχεις ακούσει από εμάς.
14: Αυτό.
11: Ναι.
14: Όχι.
11: Όχι.
14: Το έχεις πει.
11: Ίδιο ακριβώς.
15: Σα βγεις στον πηγεμό για τα σουβλάκια. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Έτσι μπαλότσα που έγινες, με 250 χοληστερίνη, ήδη θα το κατάλαβες τα σουβλάκια τι σημαίνουν.
11: Ρε μαστουρωμένος είσαι.
14: Τι είμαι.
11: Χασισωμένος.
14: Όχι.
11: Ρε πας καλά ρε.
14: Τα έχω κομμένα, εδώ και δύο χρόνια.
11: Δεν φαίνεται.
14: Ναι ρε, απλά δεν τ' άκουσα, μπορεί να μην τ' άκουσα.
11: Ναι, ναι, συμπτωσάρα. Άι, από εδώ χάμω.
16: Καλό μεσημέρι, είσαι από ναύπακτο.
11: Τι να κάνω εγώ τώρα.
16: Ήθελα, μπορείτε να μεταφέρετε στο Ελληνοφρένεια. Με καταλάβατε.
11: Τι να καταλάβω.
16: Γιατί... Φρένια, θέλω να κάνω μια παρατήρηση για.
11: Κάντε!
16: Όσα σχόλια και να κάνουν για το Μητσοτάκι και για τους φραπέδες, δεν βγαίνει τίποτα.
11: Τίποτα, Μητσοτάκι θα έχουμε για πάντα γιατί είναι ο καλύτερος.
16: Όχι, φυσικά!
11: Τι κοροϊδευόμαστε τώρα και χάνουμε το χρόνο μας.
17: Θέλω να βγαίνει πάντα, αξίζει όλη η οικογένειά σου!
11: Να σε καλά!
17: Δεν υπάρχει άνθρωπο όπω ένα, μην βγει ποτέ άλλο!
11: Δεν κάνω αυτό που σα
16: έφερε.
11: Έχουμε τον καλύτερο και ψάχνουμε τώρα τις αντακαταστάτες. Έλα τώρα! Καλά κάνεις, αλλά να αγαπάς και το Μητσοτάκι λίγο παραπάνω. Θέλει τη στήριξή σου.
16: Όχι, όχι, όχι. Ούτε ο ζωγραφιστών.
11: Τι έγινε τώρα, τι αλλαγή ήταν αυτή.
18: Αποστολή.
11: Έλα.
18: Άκουσε με σε παρακαλώ. Πρόπερσι πήγαμε πρώτη φορά στη ζωή μας εδώ στο Ηράκλειο, λέει, να ακούσουμε τον Καρά λίγο πριν το τέλος του Φουκαριάρη. Και έβλεπα εκεί πέρα ένα τύπο και ήταν στο πρώτο τραπέζι. Περνούσαν οι λουλουδούδες και πετούσε τα λουλούδια έτσι.
11: Πώς έτσι, δεν σε βλέπω.
18: Έτσι, καταλαβαίνω.
11: Τα δείχνεις τώρα.
18: Άκου τώρα.
11: Σαν τρικάκια.
18: Τα λουλούδια, άκου τώρα. Και έκανε χιλιάδες ευρώ λογαριασμό. Και έλεγα, ρε φίλε, τι κάνω εγώ. Σήμερα αυτός ο τύπος πιάστηκε εδώ στο Ηράκλειο, μεγάλος αγροτοσυνδικαλιστής, με 1,7 εκατομμύρια ευρώ να έχει κλέψει από τον ΟΠΚΠΕ.
11: Αποκλείεται.
18: Ναι, και ήταν κάθε μέρα στις τηλεοράσεις για τον αγώνα των αγροτών.
11: Μήπως είχε κερδίσει και κάποιο τζόκερ. Μήπως δεν τον έβλεπε στα προπατζήγα, τον έβλεπε μόνο στον Καρά.
19: Έχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας, κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία. Τζόκερ.
20: Α, ναι, μπορεί, ναι.
18: 1,7 θα τα ακούσετε σήμερα. Ο τύπος ήταν και πρόεδρος. Άκουσε, σε παρακαλώ να δεις.
11: Ναι, αλλά είχε 3 φορές τη βδομάδα έχει κλήρωση του τζόκερ, δεν ξέρεις.
18: Όχι, όχι. Ήταν μεγάλο αγροτοσυνδικαλιστής και ήταν και πρόεδρος στους εργαζομένους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
11: Απ' έξω μου τα λες.
18: Ναι, πώς τα καταφέρνω όλοι αυτοί και μπαίνουν έτσι. Και εγώ δεν μπορώ και δεν.
11: Ξυπνάνε πολύ πρωί.
18: Ξυπνάνε πολύ πρωί.
11: Βέβαια. Και αδράχτουνε τη μέρα.
18: Ναι, ναι, ναι. Ο Ρούτε είδες τι είπε χθες.
11: Ο Ρούτε.
18: Ναι, ο γενικός.
11: Αυτό που έχουμε στο σπίτι για το ίντερνετ.
18: Όχι, όχι.
11: Ο Ρούτε, αυτό.
18: Μακάρι να ήταν αυτός, αλλά δεν είναι αυτός. Είναι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.
11: Δεν λες το άλλο τραγούδι του Στρομάη που λέει Ρούτε, παπαρούτε.
18: Όχι, Αποστόλη, μας είπε χθες να ετοιμαζόμαστε να ξαναζήσουν αυτά που ζήσαν οι παππούδες μας, οι προπάπους.
11: Άσε, παιδί μου, τώρα με πιερακάκι στην προεδρία τώρα, έλα σε παρακαλώ. Ποιος έχει να φοβηθεί.
18: Φοβερό, φοβερό.
21: Είναι σφιχτός και σκληρός.
22: Έλα.
11: Έλα.
22: Τι τα κάνεις.
11: Τι τα κάνω, καλά είμαι.
22: Είδες παλικάρια που είμαστε εμείς οι κριτικοί.
11: Αν είστε.
22: Ό,τι λέμε το κάνουμε.
11: Τώρα.
22: Για πες μου τώρα εσύ που είσαι παλικάρι από την Εύη, αλλά ξυνόμη, θα έρθει το Ρέθυμνο.
11: Όχι, δεν θα έρθω.
22: Εντάξει.
11: Δεν θα έρθω. Θα αντισταθώ στους κριτικούς, στους Ρεθυμνιώτες.
22: Δεν πειράζει, θα σταματήσει τουλάχιστον να πάμε μια βόλτα το σκύλο στην παραλία.
11: Το σκύλο. Λαλαλαλαλα. Θα το πάμε.
22: Ωραία, θα σου δώσω το τηλέφωνό μου.
11: Όπα.
22: Έλα, έρχομαι. Μπράβο, μωρό. Και θα κάνει τα άσπη και θα πάμε το σπίτι στην παραλία και μετά ξαναφύγει με το βανάκι σου, εντάξει.
11: Εντάξει, το κρατάω το ραντεβού.
0: Θέλω να σου δώσω μίγδαλα!
22: Γράψε και το τηλέφωνο να πούμε.
11: Όπα, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα.
11: Τι έγινε, παιδί μου, τώρα.
22: Όχι, φίλε.
11: Όχι, τώρα.
22: Ψάρι και από τι δύο μεριέ να ξέρει.
11: Πώ?
22: Από μια μεριά ψήνω το ψάρι, λέω. Η όπισθα δεν μπαίνει καρφωτή.
11: Θα δούμε.
0: Κάσουμε σε κτιβούρτσα!
1: Έλα, Αποστολή.
11: Έλα.
1: Κοίτα, εμένα με λένε Γιώργιο Παπαδόπουλο. Και είμαι γιατρός. Και έχω, ρε παιδί μου, κατά καιρούς κάτι πελάτες από Κύπρο που έχουν κάτι περίεργα ονόματα, ρε παιδί μου. Ελλάς, Κύπρο, Θεσσαλία, Κυλική. Ξέρω τώρα και πώς ονομάζουν τα παιδιά τους. Και μου ήρθε μια φορά μια κοπέλα που είχε σπάσει το πόδι της και λέω: Η Ελλάς πρέπει να μπει στο γύψο.
20: Ασθενή έχουμε. Ή στο γύψο τον βάλαμε.
1: Καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Το είπα στο τηλέφωνο και τώρα έχω βρει τον μπελά μου. Δηλαδή, εγώ τον καταλαβαίνω τον άλλο να ξέρεις τον άλλο. Τώρα μην αρχίσεις να μπαίνεις σε λεπτομέρειες. Εγώ τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
23: Άλλο σε μίλησε από το κινητό μου. Δεν είμαι εγώ.
0: Άλλο σε μίλησε
23: από το κινητό μου. Γιατί εγώ δεν μιλούμε με αυτόν.
1: Οπότε είπα εγώ να πάρω ένα τηλέφωνο να το καταθέσω. Γιατί εδώ λιδωρούνται οι οικογένειες. Αυτά έχω να πω και τίποτα άλλο.
11: Ευτυχώς και αυτά ήταν πολλά.
24: Αποστολή.
11: Έλα.
24: Αποστολή, να σου πω κάτι.
11: Πες μου κάτι.
24: Μπορείς αυτή την παράσταση να τη μαγνητοσκοπήσεις για να τη δούμε εμείς που την είδαμε, να την ξαναδούμε και όσοι δεν την είδανε να δούνε τι χάνουν.
11: Αφού εσείς την είδατε, τι σε νοιάζει.
24: Όχι, θέλω να τη δω ξανά.
11: Ξανά έλα.
24: Θέλω να τη βλέπω πολλές φορές.
11: Να τη βλέπεις, ξανά έλα. Όσες φορές θες.
24: Και να σε ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή.
11: Ναι.
24: Δεν είναι karma is a beast.
11: Ναι, karma is a beast. Το karma είναι μια παραλία.
24: Karma is a beast. Η beast.
11: Α, beast. Συγγνώμη, το karma είναι ένα τέρας.
25: Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα είσαι beast.
24: Παιδί μου, τι λες.
11: Ναι, είναι beast. 666, the number of the beach, που λέγαμε.
24: Από θέλω να σε ρωτήσω κάτι σοβαρό. Στο σχολείο του γιού μου θα έρθει η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, θα του επισκεφτεί.
11: Η Έρη.
24: Ναι, και μου λέει ο γιος μου, ρώτα τον Αποστόλη, τι να τη ρωτήσω.
11: Εγώ θα του πω ότι θα τη ρωτήσω, τι θέλει να ρωτήσει.
24: Τέλος πάντων, άκου, θέλω να καταγγείλω κάτι. Υπάρχει μία δράση του ΕΣΠΑ για τις δατάδες της γειτονιάς, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Και βγάλανε, ρε Αποστόλη, την απόφαση από Παθανάσης 27 Νοέμβρη και του δώσανε περισσόριο μέχρι 30 Νοέμβρη, τρεις μέρες. Και δεν το ήξερε κανείς, μόνο οι μεταξύ του για να μοιραστούν 56 εκατομμύρια ευρώ.
11: Μεταξύ τους έπρεπε να το ξέρουν όμως, όχι οι υπόλοιποι.
24: Μα φαντάσου τώρα, για 2,5 χρόνια μέχρι να γίνει το παιδί σου 2,5 χρονών θα παίρνεις 500 ευρώ το μήνα.
11: Καλά μου φαίνεται.
24: Δηλαδή, και το κάνανε μόνο για 3 μέρες όποιος πρόλαβε. Δηλαδή αυτό ήταν πολύ τρομερό που κάνανε.
11: Και εμένα μου κάνει εντύπωση, αυτά τα φωτογραφικά πρώτη φορά τα συναντάμε.
24: Εντάξει, αυτό ήταν πολύ κραυγαλέ.
11: Ναι, ενώ τα λέτε κρυφά. Για πες.
24: Στο Google και γράψει τα τάδες, λένε α, μπράβο η κυβέρνηση, τι ωραία έκανε, μπράβο, ευνόησε τους οικογενειάρχες και όλα τα site λένε μόνο καλά, κανείς δεν ξέρει τι. Αυτό ήταν μόνο για 3 μέρες.
11: Ναι.
24: Πάντων. Και θέλω να σου πω κάτι. Είδες πως η λανθάνουσα γλώσσα τα αληθή λέγει. Πως το απτέστος έγινε απλίστος.
11: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
26: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά. Απλίστος.
27: Καταρχάς δεν κατάλαβα. Γέμισε η Κρήτη τζιτζίδες.
11: Τζιτζίδες, συγγνώμη. Τζιτζίδες. Τζιτζί.
23: Έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές.
28: Ποιο είναι?
23: Το τζιτζίς είναι.
28: Το τζιτζί.
27: Συγγνώμη. Και ένα άλλο. Στη Βουλή δεν έχει αστυνομία.
11: Α, δεν ξέρω αν κάνουν τέτοια για αυτόφορα και τέτοια.
27: Και τι κάνουν, δηλαδή. Μήπως έχει και η Βουλή κανένα άσυλο. Το οποίο.
11: Είναι άσυλο.
27: Με το τελευταίο νόμο της Κεραμαίος, δεν ξέρω ποιος είχε βγάλει ένα νόμο που καταργήθηκε το άσυλο. Άρα, γιατί δεν πήγε η αστυνομία.
11: Α, δεν ξέρω. Μήπως είναι φέτη ζωής πάλι. Δεν ξέρω.
29: Πάμε στην κράτη έτσι δύο, παρακαλώ.
30: Θέλω να σας κάνω μια επίσημη καταγγελία για αυτόφορα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα στην Επιτροπή.
27: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
11: Άμα δεν ξέρεις να μιλες.
27: Θέλουμε περισσότερο Μαρκόνι. Για.
11: Να τον πάρτε σπίτι σας.
31: Δύο βιβλία για τις διακοπές.
11: Ποιες διακοπές?
31: Είμαστε μόνοι.
11: Δεν κάνουμε όλοι διακοπές.
31: Το διάστημα.
11: Δηλαδή, εμείς κάνουμε, οι άλλοι δεν κάνουν όλοι.
31: Από τον 12, 1,5 ευρώ κάνει στο χριστιανικό βιβλιοπωλείο Καρίτσι 14.
11: Υπάρχει χριστιανικό βιβλιοπωλείο. Πού ζούμαστε?
31: Ναι. Καρίτσι 14, πλατεία Καρίτσι, 1,5 ευρώ κάνει το βιβλίο.
11: Και τι γράφει απ' έξω, χριστιανικό βιβλιοπωλείο? Πέγα στο σταυρό σου με στο Χριστό σου να κάνει μέσα για να μπει.
31: Είναι το καθηγητή αστρονομία Αθηνών του ΕΚΠΑ Δημήτρη Κοτσάκη.
11: Έτσι.
31: Και το άλλο είναι τα όνειρα του Αϊνστάιν. Θα πάνε σε
11: λίγο. Αχ, τι έβλεπε ο Αϊνστάιν στον ύπνο του, δεν ήξερα.
31: Και είναι εκδόσεις κάτωπτρο το Alan Lightman MIT. Να το παραγγέλνουν, είναι από το 90, θα χαθεί. Και δύο πράγματα που με ρωτάνε πολύ ναυτικοί και άλλοι.
11: Μιλάς με ναυτικούς.
31: Το τρίγωνο Βερμούδων να τους εξηγήσω. Η επιμονή μου βάσεως έχει στατικό ηλεκτρισμό.
11: Να το.
31: Το λένε Static Electric.
11: Α, έτσι είναι ο στατικό, μεγάλη φαντασία. Static Electric, ναι.
31: Διαστολή και συστολή το χωροχρόνο.
11: Yes, please go on.
2: Yes, please go on.
31: Χωρίς να δώσουν SOS και πέφτουν τα αεροσκάφη, χωρίς ούτε καν το αυτόματο σύστημα να ενεργοποιηθεί όταν υπάρχουν υπτάμενοι ρίσκοι κοντά.
11: Να το.
31: Ναι, να το καταλάβουν. Οφείλεται από τη βαρύτητα των υπταμένων.
11: Το καταλαβαίνω, όμως το καταλαβαίνουν, ούφατα είναι. Τέλος πάντων.
31: Πολ Σαντορίν, TikTok και YouTube να με βλέπουν όλοι.
11: TikTok, TikTok. Βεβαίως, θα τους πω, έλα, γεια.
3: Άτιμο πράγμα οι παροιμίες, κύριε Αποστόλη μου.
11: Άτιμο.
3: Άτιμο. Τι λέει ο σοφός λαός.
11: Τι λέει ο σοφός λαός.
3: Τι είπε, η σιωπή είναι χρυσός.
11: Αμνός. Α, συγγνώμη.
3: Τι είπε.
11: Είναι αμνός, αλλά τίποτα, είμαι συνεφίλ.
3: Όχι ρε φίλε, η σιωπή είναι χρυσός. Και άμα ρωτήσω τους Ρωμά, ξέρεις τι λένε.
11: Έλληνοι είμαστε.
4: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλου ούτε Τούρκοι.
11: Δεν είμαστε Χατσβέλου ούτε Τούρκοι.
4: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνε και το ελληνικό το αυτό το, το, αυτό το λέμε.
3: Όχι, α, η σιωπή είναι χαλκός. Και πείτε στον κύριο Μητσοτάκη, οικονομία με συλλογικό πλούτο εξασφαλίζει ατομική προκοπή.
5: Αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμουν ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας, σε ατομική προκοπή.
6: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
3: Δεν τα λέει καλά, είναι σημαντικό. Οικονομία με συλλογικό πλούτο εξασφαλίζει ατομική προκοπή. Πληρώστε μαλάκια σε φορεία 5 φορές επάνω. Οι αγρότοι, world, they dream.
7: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
11: Γεια, είμαι καλά.
7: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση, έτσι για να ακούσετε λιγάκι, για να το έχουμε. Λοιπόν, τον κύριο Μακυρία και εσείς και πολλοί από τους ακροατές της Ελληνοφρένειας δεν τον κοροϊδεύουμε γιατί δεν μιλάει καλά ελληνικά. Τον κοροϊδεύουμε γιατί δεν μιλάει καλά ελληνικά και είναι λαμόγιο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν πάει τόσο πολύ σχολείο, αλλά τους σεβόμαστε. Αυτό ήθελα να το πω.
11: Εντάξει, απλά την επόμενη φορά να μιλήσει με αποδείξεις.
7: Ναι, εντάξει.
11: Εντάξει.
7: Έγινε.
8: Από τους μεγαλύτερους δωρητές σας δείξω εδώ και δωρεές που κάνει σε νοσοκομεία.
9: Έλα μωρό μου, τι κάνει.
11: Έλα μωρή λυσασμένη.
9: Δεν έχω πολύ χρόνο γιατί τώρα θα μπω. Ήθελα να σου πω πρώτον, έχω συνέντευξη την Τετάρτη.
11: Ακραίο.
9: Στις 2 η ώρα, το περίμενε. Χαίρεσαι για μένα.
11: Δεν ξέρω, είναι κάποια καταξίωση.
9: Είναι ρε φίλε, για εμάς τους εμποροϊπάλληλους είναι ένα κατάστημα που είναι οκ, okay, εν πάση περιπτώσει.
11: Α, είναι από τα καλά. Ναι, εσείς τα ξέρετε αυτά. Εσείς τα ξέρετε.
9: Ναι, είναι δημόσιο.
11: Ωραία, άντε με το καλό, να πάνε όλα καλά.
9: Λοιπόν, έλα να σου πω κάτι.
11: Αλλά έτσι πως είσαι ανισόρροπη εσύ, σε φοβάμαι και εκεί.
9: Εντάξει, σε αυτά μην με φοβάσαι. Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω, να απαντήσω και μιλάς τις μαλακίες σου άνετα.
3: Έλα ρε Αποστολή.
11: Έλα.
3: Μία εβδομάδα προσπαθώ να πάρω, δεν σε βρίσκω με τίποτα να απαντήσω στο Σιριζέο. Με προκάλετε.
11: Ο challenge.
3: Ο Ταρίφας.
11: Ναι.
3: Για την Ερίετα.
10: Ειδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία. Μου αρέσει αυτή η νοοτροπία. Μου ταιριάζει.
3: Λοιπόν, εγώ χωρίς κομπλέξ θα του πω ότι εύχομαι η Ερίετα να με διαψεύσει και να μας ξεφτυλίσει όπως με ξεφτύλισε η Γκρέτα Τούμπερκ και να κάνει όλα αυτά τα καλά που λέει και να φανώ εγώ Καραγκιόζης που δεν την πίστευα. Αλλά για να το κάνει αυτό πρώτα η Ερίετα Κουρκούλου, γιατί όπως ξέρουμε δεν έχει κάνει τίποτα με δική της περιουσία, την περιουσία της οικογένειάς της διαχειρίζεται. Ας πάρει τα κτήματα στο ελληνικό σε κανονική τιμή, όχι τζάμπα που τα έχει πάρει τώρα. Ας φτιάξει και μια εργατική πολυκατοικία στο ελληνικό. Ας σταματήσει να κάνει πλησιριασμούς η Eurobank, η τράπεζα που έχει ανακεφαλοποιηθεί με τα λεφτά μας, γιατί είχε κάνει και έναν πλησιριασμό που για να κάνει μια έξωση σε μια κοπέλα μέα στην Ελευσίνα, τότε που τον κόψανε οι αεξίδες, το Πάμε και ο Ρουβίκονας. Και τέλος, να σταματήσει να τραμπουκίζει τους συνδικαλιστές του Πάμε όταν πάνε να σταματήσουν τα πλοία της, τα οποία στέλνουν όπλα στο Ισραήλ. Όταν τα κάνει όλα αυτά η Ερίετα Κουρκούλου, θα τη σεβαστώ και θα την ψηφίσω και θα κατέβω και μαζί της. Τώρα αριστερή στα λόγια είμαστε πολλοί και ο Τσίπρας και ο Κασελάκης αριστεροί είναι.
7: Αποστολάκο.
11: Έλα.
7: Μπέρδεψε τον Όζι Όρδον με τον Μέριλιν Μάνσον, μου φαίνεται.
11: Ναι, εκεί... ήταν ο Μέριλιν Μάνσον που έβγαλε τα πλευρά και έκανε τη δουλίτσα.
7: Ναι, ούτε αυτός πρέπει να το έκανε, αλλά σίγουρα δεν το έκανε όζι.
11: Ο αστικός μύθος αυτό έλεγε πάντως. Ότι αυτό έκανε ο Μέριλιν Μάνσον για να αυτοικανοποιηθεί στοματικός.
7: Θα μπερδεύουμε, λέω, το τρόλεϊ με το βόλεϊ, για να μην πω την άλλη έκφραση.
11: Ναι, όχι, όχι.
2: Έλα, ρε Αποστόλη.
11: Έλα.
2: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
2: Γιάννης από Χανιά.
11: Γεια σου, φίλε.
2: Τι κάνουμε, όλα καλά?
11: Όλα καλά.
2: Οι αγρότες δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Πρώτον. Δεύτερον. Φιλαράκι, εσύ τι μπορείς να πεις? Προτιμάς να βλέπεις τούμπα τα περιπολικά ή προτιμάς να μας πετάνε όμορφα δακρυγόνα?
11: Τώρα, αν με ρωτάς, είναι ρητορικό το ερώτημα, έτσι. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν τούμπα όχι για λόγο, γιατί είναι πάνω η κυλίτσα για να τα γαργαλά. Κύλι, κύλι, κύλι, σαν σκυλάκια.
2: Έτσι ακριβώς.
11: Αυτό. Να το βλέπεις. Πού είσαι, ρε, πού είσαι εσύ? Αυτό. Κάνε γάφ. Δεν κάνει.
2: Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι, ρε φίλε, αφού οι κυβερνώντες θα πάνε όλα τέλεια, γιατί δεν πάνε να κλείσουν τη ρημαδιασμένη τη Βουλή, να κλείσουν κάθε ενός πολιτικού το σπίτι, να μην μπορούν να βγουν, και άμα βγουν, να φάνε τις πετρούλες τους, να φάνε καμιά καμπουριά στην κεφαλή.
11: Άμα είναι να λέμε μαλακίες, άστο.
12: Πουθενά δεν διδάσκουν ότι...
11: Γιατί δεν διδάσκουν κάπου, έστω κάπου.
12: Οικολογία τώρα ακόμα δεν διδάσκουν.
11: Κάπου, έστω, τι πράγμα όμως.
12: Τίποτα.
11: Τίποτα δεν διδάσκουν, το ξέρα.
12: Η εξωγήινη ανάμεσά μας.
11: Άσε με τώρα, οι εξωγήινοι δεν διδάσκουν, αυτό περιμέναμε, αυτοί να μας διδάξουν. Εντάξει, εκεί φτάσαμε.
12: Παπιά.
11: Καλύτερα το AI, άσε με, έλα, γεια.
13: Έλα, ρε Αποστολή, τι έγινε?
11: Έλα, καλά, εσύ?
13: Αυτό που κάνετε προκαλεί το δημόσιο αίσθημα με αυτούς τους αλήτες που ήταν εξορία στο Παρίσι.
14: Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι.
13: Δεν μας ενδιαφέρει που ήταν αυτή η οικογένεια, ρε φίλε.
11: Να αρχίσει να σε ενδιαφέρει.
13: Εδώ ήταν ο κόσμος στα Ξερονήσια και στη Γιάρο και στη Μακρόνηση και μας λένε τώρα για...
11: Να σκεφτούμε και αυτούς. Δεν καταλάβω, μόνο Γιάρος και Μακρόνησης είναι pop. Δηλαδή τους γνωστούς προορισμούς μόνο, όχι. Ελληνοφρένεια λέγεται, παρακαλώ.
13: Έλα, ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
13: Τι γίνεται?
11: Καλά, εδώ ταχτυντίζω ένα μωράκι.
13: Είχα μπερδευτεί με αυτή τη Λατινοπούλου, ας πούμε, και νόμιζα ότι είναι καμιά θεά.
15: Θέλουμε άντρες!
11: Μη με ανάβεις τώρα. Είναι θεά, αλλά για παρέα με αυτούς τους φίλους χιονάτης.
13: Την είδα στο Χατζή χθες το βράδυ και έπαθα διπλάκα. Μου λέω, τι σούργελο είναι αυτό? Ούτε για πίδες δεν κάνει αυτή.
11: Πού την είδες?
13: Ούτε για πίδες δεν κάνει, λέω.
11: Ούτε για?
13: Για τίποτα δεν κάνει. Μπορεί να μην φωνάζει, έχει μικρά παιδιά εδώ γύρω.
11: Α, τώρα σε πει, όταν το λες δεν σε πειράζει, επειδή ακούν τα παιδιά σε πειράζει.
13: Μα τι να λέμε τώρα. Αυτό είναι ένα σούργελο τελείως δηλαδή. Και υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν αυτό.
11: Θέλω με επιχειρήματα να λέτε κάποιον έτσι. Όχι άιντε έτσι. Έτσι.
13: Ρε, εσύ, ένα σούργελο είναι. Τι να ψηφίσει από αυτό το πράγμα να πούμε? Και θα
11: μιλάει για
13: το
11: κουβέλι,
13: τα ριώτα. Μας τρελάνει.
11: Ναι, αλλά έχει μια σκέψη. Έχει απόψεις. Έχει.
16: Δεν είναι τυχαίο το ότι πηγαίνουν στην Ακρόπολη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα σύμβολα που εμείς θυμάμε ως δεξιοί. Ότι θέλουν να πηγαίνουν σε αυτά. Γιατί ξέρουν ότι αυτά είναι δικά μας.
11: Δεν ξέρω, το τραγούδι λέει. Έχει.
15: Έχει. Θέλουμε άντρες. Τρύπα το σαλβάρι έχει.
11: Κάτι σαν από τα πανηγύρια, επηρεασμένος είμαι και εγώ. Ακόμα δεν έχουμε ξελιγωθεί εδώ να ισχυώσουμε. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
12: Είπα φυσική, γιατί οι Βαλκάνοι.
11: Τώρα πολλά είπες. Δεν θα κάτσω τώρα να δω τι είπες.
12: 87 φορές άκουσε τη λέξη μακάκα που ανέβαινε στη θάλασσα, λέει, ούτε 20 μέτρα. Για να δείτε, λέει, ο λαός δεν έχει τρόπο ούτε λεξιλόγιο να εκφραστεί. 87 φορές, λέει, το μέτρεσα.
11: Μέχρισε.
12: Α, ναι, θέλω να πω, ναι. Τουλάχιστον.
11: Αν δεν θυμώσαι, αν θες να πεις και θυμήθηκες, όχι, δεν πειράζει. Καλύτερα να το ξέχασες. Γεια.
12: Έλα, Αποστολή.
11: Έλα,
12: πού είσαι? Χάθηκες, δανοκουνούμαλος. Λοιπόν, έχω να σε πάρω καιρό. Χαθήκαμε, μωρέ παλικάρι μου.
11: Ναι, γιατί έτσι?
12: Ναι, εντάξει, γιατί δουλεύω κομπρεσέρ και σ' ακούω μεταβίας. Βάζω τα ακουστικά. Τέλος πάντων.
11: Τι να ακούσει με το κομπρεσέρ, τέλος πάντων, ναι.
12: Τέλος πάντων, ό,τι μπορώ, ακούω και έχω φρίξει. Λοιπόν, θα τα πω εντάχει για να μην σου τρώω το χρόνο. Πολύ μαλάκα ο Άδωνης. Πάρα πολύ μαλάκα. Γιατί...
11: Αυτό δεν χρειαζόταν καν να μου πάρει τηλέφωνο, μου φάει το χρόνο. Είναι περιττό.
12: Ναι. Εντάξει.
11: Περιτώ να λέγεται, εννοώ.
12: Ακριβώς. Άκουσα, μπράβο στο Θήμιο που τα επισημαίνει, διότι εμείς τα νησιά υποφέρουμε και πρέπει να είναι πλαισιωμένα τα νοσοκομεία. Κάντε και μαλακίζετε και λέει μαλακίζετε στον κόσμο.
13: Βρήκαμε τη λύση. Ξεκίνησε το μηχάνημα επιθυμίας μου. Δουλεύει, ναι. Κάνουμε τις γράφεις και πήγαν τώρα. Και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών. Είναι απαράδεκτο.
12: Ένα αυτό. Δεύτερον, πες στους ταρίφες ότι ο ένας θα σε πάει βόλτα να δεις το βιβλίο και ο άλλος όταν έρχεται η φωτιά στο σπίτι του γείτονα να περιμένει να καεί και το δικό του, πες του. Και ας γαμπάει ο Μητσοτάκης. Θα το δει πως θα γαμπάει ο Μητσοτάκης.
17: Το είδε στο βίντεο με το Αλκοτέστ, με τον ταξιτζή.
11: Με τον Κυριάκο.
17: Ναι, με τον ταξιτζή, τι του φώναξε?
11: Τι του φώναξε?
17: Κυριάκο μπροστά, πρόεδρε μπροστά, κάτι τέτοιο. Ταξιτζή από εκεί που πέρναγε.
11: Μπράβο.
18: Πρόεδρε, πάμε μπροστά για πάμε μπροστά, μαζί, μέχρι
17: τέλους. Φαντάζεσαι ποιος μπορεί να είναι έτσι? Αλήθεια δεν το άκουσες?
11: Δεν το άκουσα, όχι, αλλά πάει το μυαλό μου. Καλά. Ποιος μπορεί να είναι? Δηλαδή είναι μετρημένα τα κουκιά.
17: Κοίταξε, καταρχήν εγώ θεωρώ ότι είναι στημένο. Άκουσε το, αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν ταξιτζίδες μαλά. μαλάκες. Εντάξει, η Uber τους έχει κάποτε δούλευε και με γιο ταχύ και τα έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, αλλά θέλω να πει ευθυμένο ή όχι. Να σου πω τώρα, τι είπε ο Κασελάκης, διαλύει το κόμμα.
11: Δεν είπε αυτό, είπε θα το σκεφτούμε, θα το συζητήσουμε.
0: Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το κίνημα δημοκρατίας.
17: Καλά, μ' αρχίσει και το σκέφτεσαι, γάμισε τα. Λοιπόν, εγώ κάνω πρόταση στη φίλη μας την πρώην Σιριζέα που βρίζει τον Τσίπρα. Να μην έρθει στον Τσίπρα, δεν μας πειράζει. Άκουσα, αγάπη μου, αν είναι ο Κουτσούμπας να συνεργαστεί, να πάτε στον Κουτσούμπα να συνεργαστεί, να ζητήσει.

0: Σα πείραξε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Βρε μαλάκα, η αιμονή δική σα για 51
3: χρόνια. Άσε αυτά τώρα, άσε τώρα, ρε πονηρέ τώρα.
4: Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε που γιάρα.
3: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
2: Δεν μου απαντά, αυτά 50 χρόνια ένα η αιμονή σα δεν έχει βγει. Και λέτε, επειδή κάποτε ψήφισα κουκουέ και άκουγα αυτό το μαλάκα του Καλαμούκη, εσεί μιλάτε για υπεραξία του εργαζόμενου. Δεν μιλάτε για υπεραξία.
3: Αμαν, ήσουν στο κουκουέ.
2: Περίμενε, το
3: έφυγε.
2: Άκουσα το Καλαμούκη, ψήφισα κουκουέ και μου δεν είναι συνεργάτη. Περίμενε, ρε μαλάκα, να
3: τι να περιμένω, ο Καλαμούκη ευθύνεται οπότε, ψέχασε.
2: Εγώ θέλω να σου πω κάτι, το Τσίπρα θα ψηφίσω.
3: Ναι, αλλά το κουκουέ περιμένει.
2: Αλλά δεν θέλω να κυβερνήσει μόνο του. Το μόνο σου τελείωσε. Αυτό που κάνει μόνο σου λέγεται μαλακία. Και το ξέρω από πολύ μικρό.
3: Καλά, και την άλλη φορά με τον Καμένο ήταν, δεν ήταν μόνο του. Με κάτι ταιριαστό πήγε.
2: Αυτό εγώ θα προτιμούσα να ήταν με τον Κουτσούμπα.
3: Αντί ναι, ρε παιδί μου, αλλά στη μάπα τον Καμένο έφαγε.
2: Για μένα καλά.
3: Δηλαδή εσύ Κουτσούμπα ήθελε. Το εθνίκη υπερασπιζόσουν 5 χρόνια.
5: Θα σου δείξω πως θα γράφεις το ίδιο καλά και με το δεξί.
3: Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Να είστε καλά.
6: Στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
7: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
8: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
9: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
8: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
9: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
8: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδωση Ζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
15: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες,

0: απρόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Stigma Radio.
8: Καλημέρα, Απόστολε.
9: Καλημέρα.
8: Πήρα για να δηλώσω κι εγώ παρόν σε αυτό το κάλεσμα το οποίο απίφθινε η κυρία Λατινοπούλου στο Πανελλήνιο, στους άντρες όλους αυτής της χώρας που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.
10: Θέλουμε άντρες που τα τράχια χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα.
9: Είστε άντρας ή απλά έχετε πάει φαντάρος. Δεν σημαίνει ποιος έχει πάει φαντάρος είναι άντρας. Τι θέλει άντρα.
10: Θέλουμε άντρες.
11: Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%.
8: Ακούστε με. Εγώ έχω εκπληρώσει στρατιωτική μου θητεία και δηλώνω παρόν σε ό,τι μου ζητήσει η κυρία Λατινοπούλου να κάνω. Μπορώ να κάνω τα πάντα.
9: Απαπα, τι κατάρια κι εσείς τόσο χαμηλά.
8: Άκουσε με τώρα. Εδώ είναι κρίσιμη η ώρα για την πατρίδα και δεν μπορεί να αστειευόμαστε.
9: Ναι, άμα είναι κόφτο και πέτα τόσα σκυλιά, άμα είναι έτσι. Τι στη Λατινοπούλη, το σκέφτηκε καλά.
8: Γιατί
9: το αυτό το γιατί τα λέει όλα. Τέλος πάντων.
8: Δεν έχω κάνει αποτρίχο τελευταία γι' αυτό.
9: Δεν ξέρω.
12: Αφού το αγαπά τόσο πολύ, το αξίζει το πόδι σου. Εγώ, γιατί πρέπει να το δω.
8: Γιατί δεν ξέρω κι εγώ, δηλαδή.
9: Δεν αφορά εσένα, τέλος πάντων.
8: Α, δεν αφορά εμένα. Πάντως, κοίτα να δεις. Οι ώρες είναι κρίσιμες και όλοι οι άντρες που έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία, το οποίο είναι ένα μεγάλο προσόν. Καταλαβαίνεις τώρα ότι όποιος έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία δεν είναι τυχαίος.
9: Ναι, βασικό. Έχεις πάει, είσαι άντρας, τέλος.
8: Βέβαια. Πέρα από τον αντρισμό. Είναι προσόν, ρε παιδί μου. Δηλαδή λέει ο άλλος τι έχει, έχω πάει πάντα. Ωραία, έχει πάει πάντα. Άρα μπορείς να κυβερνήσεις και τη χώρα. Ξέρω εγώ, λέω. Σε έναν τέτοιο. Τέλος πάντων. Εσύ τα διακομωδείς όλα, αλλά εγώ πήρα να δηλώσω παρόν.
9: Εντάξει, καλά έκανες.
13: Έλα, κουνουμαλού μου.
9: Έλα.
13: Τι κάνεις?
9: Καλά, εσύ?
13: Μια χαρά. Να σε ρωτήσω. Είναι αλήθεια ότι βγήκε η απόφαση του εφετείου για τους χρυσαυγητές?
9: Βγήκε.
13: Δεν ξέρω, έτσι άκουσα κάτι. Είπε η Κανέλη και στη Βουλή και ήθελα να σε ρωτήσω αν ήξερες κάτι παραπάνω.
9: Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
13: Α, κακός. Αλλά κοίτα να δεις. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να βλέπεις βαρύμαγκες της πούτσας να κλαίνε στο εφετείο και να λένε εντάξει, δεν ήξερα, δεν έκανα και τέτοια. Δεν είναι πολύ ωραίο?
9: Είναι ωραίο, αλλά αυτό ήταν οι φασίστες πάντα. Κόρτες λιράτες.
13: Ισχύει και στην Κρετοτσή και παντού. Και επίσης γιατί ακούω τις συνομιλίες εκεί δεν βελέκου και τέτοια που έχετε στην Ελληνοφρένεια επάνω. Και ρε φίλε γελάω από την αρχή μαγιά και μετά όταν τους κάνουν τα γεγονότα κότες.
14: Τι μαλάκι ήταν αυτό που είπες με τα σουγιαδάκια ότι τα είχα σουβενίρ από μικρός και μαλάκι.
15: Να σου πω κάτι άλλο.
14: Δεν ξέρω ποιανού είναι. Βρέθηκα. Ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι.
15: Ναι, θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα σου όμως.
14: Να χρεωθούν. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει.
13: Έχει πω και μια ιστορία αληθινή.
9: Είναι απαραίτητο.
13: Βεβαίως, γιατί θα καταλάβεις πόσο κότα είναι ο λαγός.
9: Για πες.
13: Είχε πάει μια κοπέλα οργανωμένη κανονικά που δούλευε σερβιτόρα σε ένα μαγαζί στον Πειραιά και πάει αυτό το ζώο με ένα μπρελό. Στα κλειδιά σβάστηκα και πούλαγε μαγιά στην κοπέλα. Σ' αρέσει το μπρελό και τέτοια. Και έλειψε στον καφέ του. Έπρεπε να του κάνει και χειρότερα. Κάτε με. Αυτή είναι η μαγιά.
9: Ναι, αμέ.
16: Λοιπόν, όλοι αυτού του μαλάκε που πάνε στη Βόρεια Ευρώπη και του δικού μα εδώ που χαίρονται για το κουκουέ τη Πολωνία και αυτόν τον νόμο που βγάλανε. Και έχουμε εδώ πέρα τα παπαγαλάκια που γράφουν άντε και στα δικά μα και ιστορίε. Τι μαλάκε, δηλαδή, πόσο ζώα μπορεί να είστε, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο σα πονάει ο Μίτσο ή παρέα αυτή. Δηλαδή, πόσο μισάνθρωποι. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Τι είναι αυτή, ρε μαλάκε. Εμεί θα μα λέμε για πηγάδια και για κολλήτια, δηλαδή.
17: Αποστόλη, γεια.
9: Γεια.
17: Τι κάνεις?
9: Καλά, εσύ?
17: Καλά. Προαναγγελία κόμματος από την κυρία Καραθιανού και όσο λεπτό και αν είναι το ζήτημα, καθώς πάνω απ' όλα είναι μια μητέρα που δολοφονήθηκε το παιδί της.
18: Είμαι πάντως στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα.
17: Νομίζω ότι αν μπει σε αυτή τη διαδικασία επιτρέπει και σε εμάς και την κρίση και την κριτική και όλα.
9: Γενικώς υπάρχει ένα θέμα όταν μπλέκεσαι με τα πίτουρα σε τρονικότες.
17: Ναι, και τέλος πάντων επειδή το έχουμε δει να συμβαίνει πολλά εκεί, όποτε φουντώνουν οι διαμαρτυρίες, όποτε ο κόσμος στο μη παρέγγει, αυτοί που κινούν τα νήματα δημιουργούν και μια βαλβίδα αποσυμπίεση. Αν θέλει να είναι μια τέτοια, τι να πω. Πρώτα να το δούμε και μετά να κρίνουμε ή να τη φάμε ακόμα μια φορά και μετά να κρίνουμε. Δεν ξέρω.
9: Καλά, μπορούμε να κρίνουμε εξ αρχής.
17: Εξ αρχής. Αυτό έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε ήδη. Πού είναι οι άντρες?
19: Θέλουμε άντρες!
11: Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%.
9: Άσε, οι άντρες δεν υπάρχουν πια.
11: Τους πατήσε.
17: Και ο μαλάκας οδηγός δεν πάτησε το φρένο. Άστο να πάω στο διάλογο. Δεν είναι μόνο τι φωνάζουν οι γυναίκες που είναι οι άντρες, αλλά και οι άντρες φωνάζουν που είναι οι άντρες. Το πιάνεις το πονόμενο έτσι μεγάλε.
9: Ναι, γιατί ήταν και πολύ βαθύ και άντε να το πιάσει τώρα αυτό.
17: Έτσι, όσο πιο βαθιά, τόσο πιο καλά. Λάτι, στηρίζουμε λάτι. Είναι και κόμμα, είναι και κόμματος. Και μου αρέσει που λάτι, όλες οι γυναίκες έχουν ψεύτικα μαγιά, ψεύτικες λεφαρίδες, ψεύτικο στήθος, ψεύτικα κύλι και ψάχνουν να βρουν τον αληθινό άντρα. Ολυμπιακός να παίρνει το ποτάθλημα και τίποτα άλλο. Φυλάκια.
9: Τα πράγματα, έλα, γεια.
20: Γεια σου, Απόστολε. Θέλω να ρωτήσω κάτι, μπορώ?
9: Ναι.
20: Αφού ο μαγειρίας δεν γνωρίζει απλήστως ελληνικά, πώς μπορεί να είναι σίγουρος ότι η Σεμετζίδο γνωρίζει απλήστως αγγλικά και γερμανικά?
21: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
22: Ναι, ναι.
21: Απλήστως.
9: Αφού το λέει ότι γνωρίζει απλήστως, για να το λέει θα ισχύει.
20: Α, θα ισχύει, λες, ε.
9: Ναι.
20: Εντάξει. Δεν έχω αμφιβολία δηλαδή, και τα ελληνικά της Σεμετζίδου είναι κάπως καλά, αλλά τέλος πάντων, ναι.
23: Ζήτω, Μητσοτάκης ο Δημήτρης.
9: Ζήτω.
24: Πουλί θα αλλάξω επίθετο. Πουλί θα αλλάξω χώρα.
23: Ευχαριστώ, ρε Τίμω.
9: Όχι.
23: Δεν πειράζει.
9: Όσο και να παλεύεις, όσο να με καλοπιάνεις, όχι.
23: Εγώ θα επιμείνω.
9: Καλά κάνεις. Μ' αρέσει η αγωνιστικότητα.
23: Έλα να σου πω. Εσύ είπες στο βίντεο ότι χέρι-χέρι θα γυρίσουμε την ανάποδη σημαία ίσια πάντως.
9: Ναι και.
23: Και θα περπατήσουμε το σκύλο χέρι-χέρι να γυρίσουμε τη σημαία σωστά.
9: Περπατήστε με το σκύλο μέχρι το Ηράκλειο να έρθείτε.
23: Μα δεν έχει χέρι.
9: Ο σκύλος.
23: Ναι.
9: Τώρα δεν είπες χέρι-χέρι με το σκύλο.
23: Όχι, με σένα. Εσύ δεν είπες ότι θα περπατήσουμε στην παραλία.
9: Α, το είπα.
23: Το πες.
9: Λέω κι εγώ κάτι.
23: Λέγεται καμιά ποτέ-πότε.
9: Ναι, παραλία όμως έχει και το Ηράκλειο. Απλά λέω.
23: Μυρίζει ψαρίλα, εμείς έχουμε πιο ωραία.
9: Εσείς τι βγάζετε από τη θάλασσα.
23: Εμείς.
9: Ναι.
23: Εμείς βγάζουμε μόνο χρυσό.
9: Α, το ακούω. Έγινε. Ω μόνα μου.
0: Μελωδία στα αυτιά μου επιτέλους.
9: Χαρμόσυνο και λάδισμα είμαι.
1: Ευγενικό σφύριγμα. Γλυκός ήχος φυσαρμόνικας.
0: Λοιπόν, έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Ας πω αυτό που μου ήρθε πρώτο-πρώτο με την πόρτα που λέει να χτυπήσουν την πόρτα οι αγρότες.
2: Η κυβέρνηση από την αρχή δεν έχει δείξει διαθέσεις αντιπαράθεσης με τους αγρότες. Η πόρτα μας έχει μείνει πάντοτε ανοιχτή.
0: Υπάρχει ένα τεύχος του Αστερίξ, δεν θυμάμαι ποιο είναι ακριβώς, που έχει πάει ο Αστερίξ ο Βελίξ και ψάχνανε κάποιον. Και λέει ο Αστερίξ, χτύπα την πόρτα, αλλά διακριτικά. Πάει ο Βελίξ, μπαμ, χτυπάει την πόρτα, αλλά τη σπάει. Μα σου είπα χτύπα την πόρτα. Και λέει ο Βελίξ, για μένα χτύπα και σπάσε είναι το ίδιο.
9: Αυτό.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Κανονικά πρέπει όλοι να γίνουμε ο Βελίξ, όχι μόνο οι αγρότες.
9: Ου, οκ.
19: Πού είναι οι άντρες.
22: Θέλουμε άντρες.
19: Πού είναι ο Βάγνερ. Πού είναι ο Πουτσίνι.
9: Ναι, αντίστοιχο παρατράγουδο είναι και αυτοί που ψάχνουν τους άντρες.
19: Δεν το πιστεύω, πλάκα μου κάνεις.
9: Ναι, έχω ακούσει κάτι, ναι.
19: Μία συμβουλή συγγνώμη.
9: Τη βλέπεις και σου έρχεται το πιατίνι σαν άκουσμα.
25: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για πάμε.
22: Θέλουμε άντρες!
19: Εννοείται ρε φίλε, η κοπέλα είναι μια χαρά, ρε. Τι πρόβλημα έχεις εσύ ρε. Μία συμβουλή στις γυναίκες. Να αποφεύγουν τους άντρες με μουσική και μουστάκι, ξέρεις γιατί.
9: Γιατί?
19: Γιατί αυτά είναι ο φαρετζός του πούστη. Χαχα, καλό,
9: εγώ νόμιζα απλά δεν τα πλένουν γι' αυτό.
19: Ρε Αποστολή.
9: Έλα.
19: Είπε ο Κερίνης ότι θα φύγουν οι Αμερικάνοι.
9: Ναι.
26: Φεύγουν οι Αμερικάνοι.
27: Τώρα τι πάθαμε.
26: Το διεκδικήσατε. Το πετύχατε. Κομμουνιστές.
19: Η πρεσβεία της Αμερικής είχε μπροστά ένα τεράστιο κτίριο. Και έχουν φτιάξει από πίσω τώρα καινούριο πάλι τεράστιο. Τι θα γίνει αυτό. Θα το πάρουν οι κομμουνιστές.
9: Αυτό ναι. Θα γίνει το καινούριο σπίτι του λαού. Δηλαδή από φωνιάδες των λαών σκέτο λαών.
19: Ναι. Στην Ελευσίνα τι θα γίνει. Που φεύγουν οι Αμερικάνοι.
9: Καλά που παντού θα φύγουν και εσύ. Μην μπερδεύεσαι. Θα φέρουν ένα θυγατρικό κράτος.
19: Καταρχήν και στο σούπερ μάρκετ που πάμε υπάρχουν πολλές εταιρείες αμερικάνικες παύλα Ισραηλινές. Δηλαδή όλοι αυτοί θα φύγουν από την Ελλάδα.
9: Ναι.
19: Φιλαράκο, ξέρεις πόσο χρήμα θα μένει στην Ελλάδα τελικά. Πάρα πολύ χρήμα. Να σου πω, δεν μου λες τι είπε η Λατινοπούλου ότι για άντρες και τέτοια. Εγώ ήμουν 6 μήνες καφετζής στο τραξίαρχο.
22: Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα.
28: Όπα τέτοια! Ένας!
19: Πιάνομαι για άντρας.
9: Εντάξει, ό,τι έχουμε τώρα.
19: Τέλος πάντων, εγώ ό,τι έχουμε, μπράβο. Και φαντάσου, φιλαράκο, επειδή είπανε για πόλεμο, φαντάσου να γίνω εγώ άγαλμα και να έρχεται ο Τασούλας να μου καταθέτει στεφάνι. Σε φίλε, μεγαλύτερη ξεφτύλα δεν θα υπάρχει.
9: Η μόνη τιμή που θα έχεις εσύ ως άγαλμα είναι να σε χέζει τα περιστέρια.
19: Μπράβο, συμφωνώ. Λοιπόν, να έχω γίνει άγαλμα, να με έχει χάσει η οικογένειά μου, να με έχουν χάσει τα παιδιά μου, η γυναίκα μου και όλοι μου οι φίλοι, και να γίνω άγαλμα και να με βάζει στεφάνι ο Τασούλας. Όχι ρε φιλαράκο, άστο. Καλύτερα να μην γίνω ποτέ άγαλμα. Ευχαριστώ.
9: Σου έχω νέα. Δεν θα γινώσουν. Αλλά τέλος πάντων.
29: Γεια σα, Αποστόλα, ρε.
9: Γεια. Yeah.
29: Έλα, μόλις με άκουσα πριν λίγο. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Ελληναράδες πατριώτες από τον Άδωνη καλή Χανούκα.
9: Α, έχει Χάνουκα τώρα, ναι.
29: Ναι, είναι η Χάνουκα, αυτή η υπέροχη γιορτή των Εβραίων που γιορτάζουν τότε που σφάξαν τους Έλληνες. Την ξέρεις την ιστορία. Τότε και εγώ το μεγαλέκωσα τέτοιο μου το γράφω, δεν είμαι κανένας φασίστας. Αλλά στην ουσία οι Εβραίοι επαναστατήσανε κατά του μεγάλου Αλεξάνδρου και των Ελλήνων και τους σφάξανε. Και μετά από 2.500 χρόνια ακόμα γιορτάζουν το ότι κερδίσαν κάποτε τον Μεγαλέξανδρο. Σαν να έχουμε εμείς μεγαλύτερη γιορτή, την νίκη επί των Περσών.
9: Αλλά τέτοια βόηδια είμαστε, τις αφήνουμε τις γιορτές έτσι.
29: Ναι, η πλάκα είναι ότι γιορτάζουν τώρα τη Χανούκα και λένε συγχαρητήρια στο Ισραήλ. Αυτοί που μέχρι πριν 5 χρόνια πουλάγανε αντισημιτικά βιβλία και ήμουν το Χίτλερ. Δεν πάσε ερωτήσει. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι πήγα στο Ρουβίκονα σε μια εκδήλωση Ισραηλινών αναρχικών. Κάποια πράγματα που τα έλεγα πριν 10 χρόνια και με λέγανε αντισημίτη και φασίστα και που πριν ένα χρόνο μου λέγανε μπορεί να έχει δίκιο αλλά μην τα λες έτσι, μα τα πάνε τα ίδια τα παιδιά οι αναρχικοί από το Ισραήλ. Στο Ισραήλ μόνο το 3 με το 5% του εβραϊκού λαού είναι σωστό, είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Ρωτήσανε τα παιδιά του Ρουβίκον αμά το αντιπολεμικό κίνημα στο Ισραήλ. Μας είπαν οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει αντιπολεμικό κίνημα στο Ισραήλ όπως εννοούμε. Αυτοί που δεν θέλουν τον πόλεμο είναι Ισραηλινοί που φοβούνται τον πόλεμο, είναι Ισραηλινοί που έχουν επιχειρήσεις και θέλουν να δουλέψουν, είναι Ισραηλινοί που έχουν ομήρους. Αλλά όλοι, όχι όλοι, το 95% των Ισραηλινών θέλει τον αφανισμό των Παλαιστινίων. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Είναι ένα φασιστικό κράτος, έχει μια φασιστική νοοτροπία. Εγώ δεν πιστεύω στη ράτσα, πιστεύω στην νοοτροπία και στην παιδεία. Και το χειρότερο από όλα που το έχουν οι Εβραίοι και δεν το έχει κανένα άλλο λαό είναι η θρησκεία. Όταν μια θρησκεία σε διδάσκει πόσο καλό σε ούλη θέλει να σκοτώσει όλου του άλλου για να κατακτήσει τη γη, αυτό θα κάνει και εσύ όταν μεγαλώσει. Τεράστιο respect στου Ισραηλινού αναρχικού και κομμουνιστέ μόνο.
3: Todos latinos aquí, telegrafista, barco, ποθείτε, save, Bermuda, triangle, mirare, YouTube, chronoteca, prohibita.
9: Αυτό που είσαι και λίγο αφών, δηλαδή με έχει ξεπεράσει.
3: Bermudas, testimonio, triangle de las Bermudas, testimonio, chronoteca, prohibita, YouTube. Todos amigos españolos, todos
9: καλέ.
3: Latinos. Mucho gracias.
9: Αλλιώς ξεκίνησε στο Casa de Papel, κατέληξε.
3: Μπάρκο τηλεγραφίστα.
9: Άστο τώρα Μπάρκο, έλα γεια.
4: Ναι, ακόμα ο Μαρκόνι είμαι.
9: Έλα, καλά που το είπε, δεν σε κατάλαβα.
4: Άρς.
9: Εσύ είσαι.
4: Φόρτ, όχι Φόρτ με τα οχήματα. Το φαινόμενο.
9: Φόρτ τότε τι, Τομ Φόρτ.
4: Άρς Φόρτ. Ήταν
9: άλλος.
4: Φόρτ μετανάστη.
9: Δεν μπορώ.
4: Που έψαχνε τα UFO του 1900 και επί.
9: Α, τα παλιά. Δεν βγαίνουν το UFO όπως και σήμερα. Τα παλιά ήταν καλά.
4: Ακόμα τα αρνούνται οι επιστήμονες από το 2021.
9: Δεν δέχονται, παιδί μου, τα καινούργια έχουν κολλήσει.
4: Η βολή της, τι κόλλημα είναι. Αυτό.
9: Δεν ξέρω, από τώρα που βγάλε αυτά τα αρώματα αυτός ο Τομ Φόρτ μας έχει μπόχα ρε παιδί μου, μπόχα. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε.
5: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.
4: Άρς Φόρτ να ψάχνουν τα μυστήρια.
9: Άλλο Τομ Φόρτ λέμε, Τομ Φόρτ. Λοιπόν, έλα να είσαι καλά, γεια.
6: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
9: Yeah.
6: Να σου πω, ποιος είπε αυτό ότι δουλεύουν τα παιδιά και πρέπει να τους λυπόμαστε, οι ματατζίδες.
7: Στέλνουν 4 δημιουργίες να κοιμούνται στο κατάστρωμα για να πάνε να δουλέψουν 20 ώρες ώρα το πρωί.
6: Πρεσίες, από τρελάνε μεσημεριάτικο. Δουλεύουν τα ματ, θα τρελαθούμε τελείως, δηλαδή γαμώ το σόι τους γαμώ, τους αλήτες.
9: Μην είστε αιμονικός, δεν μ' αρέσει.
6: Δεν σ' αρέσει, αλλά αυτό είναι. Θυμάμαι εδώ όταν φτιάχναν τον ΟΤΕ εδώ στην Κηφισία. Τι το φάγαμε εκεί πέρα και τι θα κρυγώνω και όλες τις πορείες και θα μας λέει ότι δουλεύουν. Άιντε.
8: Έλα, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Εσύ, Μπαλούρδο, πώς έγινε στο σώμα, πώς μπήκε στο σώμα.
9: Είχα πλάτες.
8: Ποιες πλάτες, Μπαλούρδο?
9: Κάτι γνωστούς από το χωριό, δεν τους ξέρεις.
8: Α, κάτι γνωστούς από το χωριό. Ξέρανε γράμματα αυτοί.
9: Ου, άκου λέει. Τα βασικά αυτά, τα 24.
8: Α, τα 24. Εσύ ήσαν να ανεβαίνω τις κάλες για να πηγαίνω στο κατάστρωμα στο πλοίο και να κάθομαι.
9: Αυτό, ναι.
7: Τους βάλαν και κοιμήθηκαν στο κατάστρωμα.
10: Για να πάνε στην Κρήτη.
7: Ναι.
10: Δεν είχαν καμπίνες τα παιδιά να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν.
7: Όχι, δυστυχώς.
8: Τι, τα βόηδα, σαν τα βόηδα, τα βόηδα. Αραγούσαρα πολύ με τις μαγκούρες, ρε. Τώρα η βοσκή, έτσι.
9: Με τις μαγκούρες, να σου πω την αλήθεια, πολύ γούσταραν.
8: Φιλέ, αυτός ο οποίος είναι η φωτογραφία, την έχεις δει, που είναι με τις μαγκούρες δύο και του κοπανάει ο άλλος. Αυτός ο οποίος της τρώει το στρουμφάκι, πρέπει να έχει πάθει πανικό, πρέπει να του έχουν φύγει μπρος πίσω όλα. Για φαντάσου.
12: Μπορώ να σας πω τα εσωψυχά μου.
9: Ιδανικά όχι.
12: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ πάντως, ρε παιδί μου, χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτό το περιπολικό τούμπα τα νάσκελα. Δηλαδή η χαρά μου ήταν απεριόριστη. Τώρα όλοι οι άλλοι λένε είμαι κατά της βίας και τέτοια. Να ρωτήσω, όλοι αυτοί που είναι κατά της βίας για τον Νετανιάου λένε τα ίδια?
9: Ναι, σίγουρα. Εκείνη δεν είναι βία, εκείνη είναι νόμιμη αυτοάμυνα.
12: Α, μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι καραγκιόζηδες και η αντιπολίτευση. Εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά. Καλά τους ξηγηθήκατε. Όσο για το δικαστήριο που απειλήσανε τους αγρότες, έχουμε πάει στην Ευελπίδων 250 κατηγορούμενοι. Είναι 40 άτομα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και άλλα 100 απ' έξω. Και φυσικά η πρόεδρος είπε αθώοι. Διότι φωνή λαού, οργή Θεού. Παιδιά, μη μασάτε, είναι για τον Μπούτσο.
8: Θέλω να εκφράσω μια ανησυχία. Μπορώ.
9: Έκφρασε.
8: Όσο ανεβαίνει το σουβλάκι, τόσο μιλάει και ο Καραμαλής. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
5: Γιατί χωρίς εμπιστοσύνη, καμία δημοκρατία δεν μπορεί να σταθεί όρθια.
10: Και, απαντώ εγώ.
8: Έτσι και πάει 10 ευρώ το σουβλάκι, θα το ομολογήσει όλα.
9: Α, είναι μοχλός πίεσης, λες. Να το κάνουμε έτσι. Το δέχομαι.
8: Και θυμάστε το σχέδιο δολοφονίας του Καραμαλή.
9: Τι ήτανε, με κοντοσούβλια συνεχόμενα?
8: Όχι, δηλητηριασμένη παλιοπλιζόντα στην αυλή του σπιτιού του. Ευτυχώς.
9: Αμάν.
12: Πάτε πιλάτες, πάτε ζούμπα, κάνετε διάφορα. Τελικά ρε μαλάκα.
11: μαλάκα, ποια είναι η καλύτερη γυμναστική.
9: Το σεξ.
11: Το χωράφι, ρε μαλάκα, το πιο.
9: Α, συγγνώμη, το χωράφι.
11: Το χωράφι, ρε μαλάκα, αποδείχνει χθε στην Κρήτη. Δηλαδή, ρε, εσύ, Μητσοτάκη, αυτοί επαναστατήσανε του Γερμανού. Θα φοβηθούνε τα πατσάκια. Ρε, εσύ, πλάκα μα κάνει. Τελικά η καλύτερη γυμναστική είναι το χωράφι.
9: Εσύ να τα βλέπει που είσαι τον κόλο όλη μέρα στο κάθισμα.
11: Ρε, κορίτσια, βάζει εκεί πέρα κανένα μαρούλι, κανένα αγγούρι, κανένα κολοκυθάκι να πούμε, άντε να πούμε να γυμναστείτε στο χωράφι.
13: Μου.
9: Γεια σου.
13: Κάνεις.
9: Καλά εσύ.
13: Κάθε καλό απλίστος τόση ώρα και εντάξει.
9: Απλίστος.
13: Πολύ δύσκολο. Είσαι πολύ hard to get.
9: Είμαι hard to get. Απλίστος. Το απλίστος είναι σαν αυτό που λέει και ο Βενιζέλος. Απλίστος. Απλίστος και στα γραφεία του Πασόκ μέσα.
14: Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως.
13: Απλίστος, φυσικά. Κυκλοφορεί πάρα πολύ αυτή η ατάκα τελευταία. Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί οι δικοί μας αγρότες τόσο κυριλέ. Προτρέπω σε σκατοπόλεμο. Γίνεται χαμός στη Γαλλία. Εμείς εδώ, άσπρη μέρα, δεν πρόκειται να δούμε ούτως ή άλλως. Ας πάρουμε το σκατό που υπάρχει απλίστος και απλέτος ολούθε.
9: Να.
13: Και θα αρχίσουμε κι εμείς το σκατοπόλεμο.
9: Okay, το ακούω.
13: Okay. Αποστόλη μου.
9: Έλα μου.
13: Ήθελα να σου πω κάτι. Όταν άκουσα τον Μητσοτάκη να λέει ότι η Ελλάδα ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης και κλπ.
15: Η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης να επιλέγεται σήμερα ως η χώρα η οποία θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης.
16: Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα.
13: Μου ήρθε στο μυαλό μου μια συνέντευξη της Δόρας που είχε πει ότι πόσο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θεωρείται η Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό που είχε μπει σε ένα ταξί η ίδια στη Γερμανία και όταν είπε στον ταξιτζή ότι είναι Ελληνίδα, τη ρώτησε: Έχετε να με πληρώσετε.
16: Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα. Η Ελλάδα που ήταν το μαύρο πρόβατο, η Ελλάδα που ήταν δακτυλοδεικτούμενη, η Ελλάδα που μπήκα εγώ σε ταξιτζή Γερμανό και όταν κατάλαβε ότι είμαι Ελληνίδα, μου λέει έχετε να με πληρώσετε. Νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω μες στο ταξί. Θα καταρρεύσω.
11: Ναι.
9: Λέγεται.
11: Επιτέλους φορώ και εγώ με την ελληνοφρένεια.
9: Ναι, ίδια είμαι.
11: Με ίδια. Αυτό είναι ο ωραίος με το ξόπλατο που λέμε.
9: Ναι, αυτός ο ξόπλατος είμαι με το ξωάνο.
11: Πρώτη φορά με παιδί μου, ναι. Και εγώ ένα λεπτό δημοσιότητα.
9: Πάρτο.
11: Μπορώ να το έχω.
9: Ναι, πείτε μου όμως τι θέλετε, γιατί πολύ πρόλογο και κουβέντα καμία.
11: Α, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πριν από μέρες είχε βγει και θέλω να το σχολιάσω αυτό. Ο Σαμαράς, επειδή εγώ είμαι από μεσηνία μεριά.
9: Ναι, Σαμαράς.
11: Ναι, άκου τώρα όμως τι θέλω να σου πω. Είχε βγει εκεί στην Καθημερινή, νομίζω, και είπε. Και κάποιοι εκεί άνθρωποι αυτό το λόγο τον είπαν μανιφέστο.
9: Αλλά είναι μανιχέστο. Τέλος πάντων, όταν μιλάμε για Σαμαρά, αναγκαστικά.
17: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
9: Τι θέλετε τώρα.
11: Όμως δεν τόλμησε κανείς άλλο να το πει.
9: Ποιο.
11: Βέβαια, εκείνες τις ημέρες του μανιφέστου έγινε πολύ μεγάλη συνεπιά. Όλη η γη και τα λοιπά από σύννεφα και τέτοια, όπως ήταν και το μανιφέστο του Μάρξ. Λοιπόν.
9: Τι θα ακούσω άλλο. Γιατί να το ακούσω το άλλο.
11: Το έχεις ακούσει.
9: Δεν ήθελα να το έχω ακούσει.
11: Ναι, ωραία. Ναι, καλό είναι αυτό.
9: Ναι.
11: Επειδή λοιπόν χάρηκα πάρα πολύ, η εκπομπή σας είναι ωραία και πρέπει να είναι πάρα πολύ έξυπνος εσύ ως Αποστόλη.
9: Και εμένα έξυπνος μου φαίνεται έτσι στην πρώτη όψη.
11: Επειδή ακριβώς ας πούμε ακούω κάποιους που παίρνουν τηλέφωνο και ξυπνούν πάρα πολύ τους τρόπους με τους οποίους θα απαντάς και τα λοιπά.
9: Ναι.
11: Αυτό σημαίνει εξυπνάδα, φοβερή.
9: Αυτό το λένε και οι άλλοι, τώρα τι συζητάμε.
18: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Oh, Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
12: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
13: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
12: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
13: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
14: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6 984 985 400.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα.

0: πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974-43-6260. Μίλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τύχη να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: Στίγμα. Στίγμα. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το

0: της. Πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26 950 25 798.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line.

0: Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 950 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Στίγμα Radio ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
5: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
6: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 2695044107. premiumvacationhomes.gr.
11: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
12: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα

0: και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισες σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το με τις

0: Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
2: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
1: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
2: Απευθύνσου στον ειδικό.
1: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
1: Απολύμαση λεκάνης.
2: Έντομο απόθηση,
1: αρωματισμός χώρο,
2: απεντόμωση μειοκτονία,
1: προϊόντα και συσκευές χάς,
2: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
2: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
1: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
2: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
1: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
5: Stigma Radio.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Μερικές φορές τα ψέματα δεν τα σταματάει αυτό που τα λέει, αλλά αυτός που τα ακούει λέει. Lies. Με αυτό ξεκίνησα σήμερα, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες αλλά και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ταξιδεύουμε με καινούργια, με παλιότερα, ονειρευόμαστε και ταυτόχρονα κάνουμε διακοπές, κάποιοι τουλάχιστον. Καλές διακοπές στα μέρη μας. Αν βρίσκεστε αυτό το χρονικό διάστημα, να περάσετε καλά, εύχομαι. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Αυτές τις ημέρες θα διαβάσετε στα site ότι καταργούνται τον επόμενο μήνα οι εξάδες με τα πλαστικά μπουκάλια στα σούπερ μάρκετ. Όμως τις περισσότερες φορές οι τίτλοι είναι για να εντυπωσιάζουν και να τραβούν εσένα για να πας να το διαβάσεις αυτό και να φανεί ότι έχει κίνηση το site. Στην πραγματικότητα καταργούνται, λέει, αυτά τα νάιλον που βρίσκονται γύρω-γύρω από την εξάδα. Οι εξάδες εμφιαλωμένου νερού ή αναψυκτικών δεν εξαφανίζονται από τα ράφια του σούπερ μάρκετ, απλά αλλάζει ο τρόπος που θα συσκευάζονται. Ήδη κάποια προϊόντα έχουν βάλει απ' έξω χαρτόνια ή χαρτιά αντί για νάιλον. Το θέμα είναι να μην πέφτουν πυρηνικά όπλα, να μην χρησιμοποιούμε όπλα και γενικά πυρηνικά. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάς για πλαστικά καλαμάκια και γενικότερα για πλαστικά όταν γίνεται ο χαμός με τους πολέμους και όχι μόνο.

πρόβλημα με ακριβά ακίνητα, είτε για να τα νοικιάσεις είτε για να τα αγοράσεις. Δεν έχουμε μόνο στη χώρα μας, έχουμε σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και γι' αυτό πολλές φορές οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα και οι τιμές που έχουμε τους φαίνονται πάρα πολύ χαμηλές, και γι' αυτό και δίνουν και κάτι περισσότερο. Εδώ διαβάζω για το Παρίσι τώρα ότι ο Δήμος στο Παρίσι διπλασίασε το φόρο στις καινές κατοικίες για να μπουν στην αγορά 20.000 ακίνητα. Η γαλλική πρωτεύουσα μετράει 150.000 καινές κατοικίες, δηλαδή το 9% του συνόλου των κατοίκων της. Ναι, εντάξει, καλά είναι όλα αυτά. Τα διαβάζω και τα ακούω, αλλά η ελευθερία πού πάει? Άμα είναι δικό σου το σπίτι, το κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι θα έπρεπε.

σας Harry Styles, άχρωμος και άγευστος. Φαίνεται άλλωστε και από τις θέσεις που βρίσκονται τα τραγούδια του στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ήταν αυτό το μπαμ που ίσως να περίμενες αυτά τα χρόνια που περίμενες από την προηγούμενη τη δουλειά μέχρι και τώρα που βγήκε αυτή η δουλειά φέτος. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Με βρίσκεις εκεί, επικοινωνούμε, μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25.

καρδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Στίγμα, στίγμα.
7: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
8: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν τώρα διακοπές στα μέρη μας. Μια χαρά εποχή για διακοπές. Χαιρετισμούς και στη Μαρία Τσακνόγλου, εκτός των άλλων. Όπως λες ότι ακούς φανατικά, να γράφεις και πιο συχνά. Θα σου έλεγα, Μαρία. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνετε εδώ. Καινούρια, παλιότερα. Όλα εδώ, ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε.

Διάβαζα εδώ ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση ότι στην σήμερα ημέρα στη χώρα μας παντρεύονται 54.000 ζευγάρια κάθε χρόνο. Είναι μεγάλο το νούμερο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Πάλι καλά που παντρεύονται οι άνθρωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βέβαια η έρευνα εδώ δεν έγινε γι' αυτό, έγινε για να δούνε πόσους τόνους ρύζι πετάμε το χρόνο στους γάμους, στους ελληνικούς γάμους, και ναι, είναι γύρω στους 200 τόνους ρύζι το χρόνο πετιέται στους γάμους. Δεν ξέρω πώς έχει υπολογιστεί αυτό, αλλά έτσι γράφουν εδώ τα δημοσιεύματα. Συνήθως στο γάμο τρως τόσο πολύ ρύζι, μέσα από τα ρούχα σου μπαίνει, χαμός γίνεται, βγάζεις από τα μαλλιά σου μετά από μέρες ακόμα ρύζι. Τόνοι ρύζι λοιπόν το χρόνο για τους γάμους που γίνονται στην Ελλάδα, και σε ανώτερα εγώ θα έλεγα να παντρεύεται ο κόσμος περισσότερο με τον παραδοσιακό τρόπο και γενικότερα να γυρίσουμε λίγο στην παράδοση σε όλα τα πράγματα, μπας και σωθούμε.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ. Έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκει σε social media, γραφείς Κόσμας Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί τα λέμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ευχαριστώ εδώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και για τα καλά σας λόγια. Πάμε προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Stigma Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η τακτική κατανάλωση πικάντικων τροφών συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο και πνευμονικές παθήσεις, για τον ίδιο βέβαια που τρώει τα πικάντικα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους άλλους που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή. Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, επιστροφή σε μουσική για άλλη μία ώρα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο. Καλώς ορίσατε. Hey baby.

Οι Rolling Stones που στο καινούργιο του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες τιμούν την Amy Winehouse και τραγουδάνε αυτό εδώ το τραγούδι. Η Amy Winehouse που έφυγε πριν από 15 χρόνια αυτές τις μέρες, 23 Ιουλίου του 2011.

Τι. Ένας ανερχόμενος, ανεξάρτητος ίντι καλλιτέχνης, τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός, ο οποίος έχει κερδίσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα το τελευταίο καιρό, κυρίως μέσα από το TikTok και το Instagram. Η μουσική του χαρακτηρίζεται ως indie pop. Και εμείς ακούσαμε Take Me There λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να το πω μια τελευταία φορά, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok με ψάχνεις με το όνομά μου, με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Διαφημίσεις έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μέχρι τότε,

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Σάββατο, 1η Αυγούστου.

0: Panos SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Stigma Radio.
7: Έλα πετώλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

I'm sick, cause it's the way my mind. Διαβάζω εδώ κριτικές για την Οδύσσια που προβάλλεται αυτές τις μέρες. Έχουν δημοσιευτεί αρκετές κριτικές για την Οδύσσια και σε ελληνικά και σε ξένα site και εφημερίδες. Κάποιες από αυτές είναι θετικές, πολύ καλές, λέγοντας στο κοινό να πάει να δει την ταινία. 3 ώρες ταινία, θα σου γίνει ο κόλλος. Να. Υπάρχουν και αρνητικές όμως κριτικές, λέγοντας ότι το φιλμ είναι υπερβολικά ανάλαφρο, δίχως καλλιτεχνική ουσία, γεμάτο ανακρίβειες. Και αυτό που έχει σημασία και είναι λίγο περίεργο είναι ότι η Ελένη είναι αόρατη σε αυτές τις κριτικές. Δεν υπάρχουν κριτικές για την ηθοποιό που ενσαρκώνει την ωραία Ελένη στην ταινία. Περίεργο, ε. Αν ξέρεις λίγη ιστορία, μπορείς να το υπερασπιστείς αυτό και να πεις ότι νομίζω ότι είναι μια λάθος κίνηση. Ήταν μάλλον. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος.

Εκεί στο Άργος Οριστικό τα έχετε παίξει μάλλον. Εκτός και αν φταίει το νερό τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τι να πω. Διαβάζω εδώ, μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα σε στρατόπεδο. Ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε διαβάσει το εκπληκτικό ότι η Ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία να συλλάβει την θεία γιατί την αποκάλεσε χοντρή. Και η αστυνομία ήρθε και τη συνέλαβε για body shaming. Δηλαδή και εκεί στην αστυνομία, ας πούμε, δεν είχατε κάτι πιο σοβαρό να κάνετε. Τι να πω. Δεν ξέρω, φταίει το νερό, φταίει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Όσο μικρό είναι το μέρος εκεί, τόσο πολλές ειδήσεις τέτοιου είδους παράγει το τελευταίο διάστημα.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ παρέα όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι και την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Να περάσετε υπέροχα, εύχομαι, αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες. Γεμίζουμε μπαταρίες για το χειμώνα. Σεβασμό και υπομονή για όλους αυτούς που βρίσκονται στην εστίαση και εξυπηρετούν αυτόν τον καιρό. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στιγμή.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
5: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
9: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
10: Stigma.

0: εμείς ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
13: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
12: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
13: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
14: Stigma Radio.

0: μόλις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εμείς ξεκινάμε. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème.
1: Stigma Radio.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση